0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μια μεγάλη και δροσερή καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Μπιτσάκο. Ναι, είναι 6 ώρα. Είναι 5η σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, 11 Ιουνίου, και είμαστε παρεούλα από τις 6 μέχρι και τις 8 που συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι κάνουμε μέσα σε αυτές τις 2 ώρες? Τα πάντα. Πρώτα απ' όλα ενημερωνόμαστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Ακούμε αληθινή μουσική και επικοινωνούμε. Για να ξεκινήσει η μέρα μας μοναδικά στον 89 Rainbow φυσικά.

Αυτός είναι ο Ροντ Στιούαρτ στη μεγάλη του επιτυχία του You Think I'm Sexy. Γράφεται Da You Think I'm Sexy. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ήδη ξεκινήσαμε εδώ στο 6943-888-89, δηλαδή στο Viber να επικοινωνούμε και το κάνετε με καλή διάθεση. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά εκεί, τα ζουμπουρλούδικα που συνηθίζω να λέω, στο Ρεόκαστρο. Ο Γιώργος, η Βάσο και ο Αποστόλης, την καλημέρα μου. Καλή βάρδια σε όλους σας, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη από Σουηδία μεριά, που ξεκινάει με καλές καιρικές συνθήκες. Μετά λέει βροχές, περιμένει. Δεν έχει σημασία, ό,τι καιρό και να κάνει, εμείς θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα επίσης στην Βασιλεία Καλλιόπη. Ναι, αργότερα είναι μέσα στο πρόγραμμα, να ξέρεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Ανθόπουλο τον Σταύρο που τον πετυχαίνω στην Αμφίπολη Καθοδόν. Καλό δρόμο να έχει δηλαδή. Και φυσικά στη Χριστίνα και την Άννα Μαρία, εδώ στη συντροφιά μας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, όχι μόνο στο 6943-888-89. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και θα είμαστε παρεούλα εδώ. Να δούμε πρώτα απ' όλα πώς ξεκινάει η μέρα μας με τις καιρικές συνθήκες. Είναι μία από τα ίδια. 22 βαθμούς θα έχουμε. Σήμερα όμως δεν περιμένουμε, η αλήθεια είναι, βροχές σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή τα πράγματα θα πάνε καλά με αίθριο καιρό. Και ήδη το βλέπω, δεν υπάρχει ούτε ζωγραφιστό συννεφάκι, παιδιά, επάνω στον ουρανό. Θα φτάσουμε τους 30, ίσως και 31 βαθμούς. Αυτές είναι κανονικές συνθήκες. Μην το ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε μέσα στον Ιούνιο. Έχουμε μια άπνοια και μια σχετική υγρασία υποφερτή για το φαινόμενο της Θεσσαλονίκης, που ξέρετε ότι το καλοκαίρι συχνά πυκνά ανεβάζει πολύ θερμοκρασία, πολύ υγρασία, συγγνώμη. Είμαστε στο 73%. Έτσι θα πάμε. Πάμε να απολαύσουμε όμως πρώτα και να χαλαρώσουμε, αν βρισκόμαστε στην κίνηση, με Streets of Philadelphia και Bruce Springsteen. Για άλλη μια φορά, καλή σας μέρα. We'll be right back.

Every Time από Freyheit. Γεια σου Κατερινιό, καλή γυμναστική πρωινιάτικα. Παρέα κάνουμε, εγώ στα ακουστικά σου είμαι. Έχω το δικό μου τρόπο να περπατάω. Καλημέρα σε όλους εσάς, κυρίες μου. Σήμερα ξέρετε ξεκινάει το τόπι, το παγκόσμιο τόπι, παγκόσμιο κύπελο. Δεν το συζητάμε, τα αγοράκια για 34 μέρες από σήμερα και μετά θα μας χάσετε. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι αγώνες οι οποίοι θα γίνονται με τα μεσονύκτια. Βέβαια έχει προνοήσει η FIFA, ούτως ώστε οι σημαντικοί αγώνες όπως τελικός, ημιτελικός και όλα τα ντέρμπι, θα έλεγα εγώ, να γίνονται σε βραδινές ώρες εδώ στην Ελλάδα. Όχι για την Ελλάδα μόνο, για την Ευρώπη. Γιατί θα γίνονται στις 10, 9, 10 και 11 η ώρα. Βέβαια υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι μετά την 1 η ώρα. Για τις κουκουβάγες και για όσα ξενυχτάνε. Λοιπόν, για τους νυχτερινούς δηλαδή θηρευτές του ποδοσφαίρου. Και έχει και αγώνες που θα γίνουν και 4 και 5 η ώρα το πρωί. Όποιος πιστός θέλει μπορεί να προσέλθει, να ξυπνήσει, να βάλει το ξυπνητήρι του όμορφα και ωραία. Και για 34 μέρες εμείς χαρά σε Ευαγγέλια, γιατί θα ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ και είναι το ποδόσφαιρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το Μουντιάλ υπάρχουν και βαριές σκιές από πάνω. Και η πιο βαριά και παράξενη σκιά είναι το γεγονός ότι πέρα από τα λαμπερά φώτα, τα εντυπωσιακά τελετουργικά, τους πανηγυρισμούς, υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις που υπάρχουν. Για πρώτη φορά, μία από τις διοργανώτριες χώρες βρίσκεται σε πόλεμο με μία άλλη και δευτερευόντως θέλει να προσαρτήσει μία εκ των συμμετεχόντων, το Μεξικό. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν δημιουργήσει ένα τρομερό και φοβερό πρόβλημα και σκέφτεται πολύ η FIFA να δει ποιο είναι το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου ή ποιοι κανόνες πρέπει να μπουν, ούτως ώστε το ποδόσφαιρο να μπορέσει να αποκολληθεί από οποιαδήποτε άλλη πολιτική στρατιωτική πράξη. Yeah.

0: Wish You Were Here. Big Floyd, εδώ είστε όμως. Η ευχή μου πραγματοποιείται, ραδιοφωνικά είμαστε παρέα. Γεια σου, Ανέτα, καλημέρα. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστόφορο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Happy Traveler. Βέβαια και πολλές γυναίκες βλέπουν ποδόσφαιρο, δεν κατάλαβα. Πάρα πολλές γυναίκες βλέπουν ποδόσφαιρο και δει παγκόσμιο κύπελο. Να τα βάζουμε τα πράγματα στην θέση τους όμορφα και ωραία. Αλλά πέρα από το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, τώρα έχετε λόγο, πολύ πολύ σημαντικό λόγο, κάθε Σαββατοκυριακό να ακούτε 89 Rainbow. Γιατί μπορείτε να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσετε τα weekend signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούσετε μια λέξη κλειδί. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη στείλετε στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή, για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού και να είστε λοιπόν εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο κλιματιστικό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Γι' αυτό άκου το signal, στείλε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Με αυτόν τον τρόπο κουλάρεις.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: 89 Rainbow.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

σαν ένας μελωδικός παραμυθάς είναι ο Elvis Presley. Can't help falling in love. Και φυσικά τα ερωτιάρικα τα τραγούδια του είναι σήμα κατά τεθέν. Καλημέρα στην Τάνια, καλημέρα στον Δημήτρη Καρατώνη, το καλό μου το φίλο. Καλημέρα στον Προβατάρη Δημήτρη και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, εκεί που βρίσκονται στους δρόμους, στη βάρδια τους και μας πηγαίνουν όμορφα και ωραία στον προορισμό μας. Και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης από το Χουέβοντε, έτσι αυτό στη Σουηδία, είναι ότι είναι καταπληκτικές συνθήκες και για μένα, παιδιά, γιατί είναι ανοιξιάτικος ο καιρός. Με μία ζακέτα το απόγευμα είσαι μια χαρά και δεν έχεις αυτό το σκάσιμο από τους καύσονες και εν πάση περιπτώσει την πολλή υγρασία. Και εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί. Πραγματικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες ψηφίζω Χουέβοντε συγκεκριμένα και στη Σουηδία. Τώρα λοιπόν τι σας έχω, παιδιά. Σας έχω ότι η κεντρική βιβλιοθήκη στο Απιθύτα θα κλείσει και θα κλείσει μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα πάνω από ένα χρόνο, κοντά στον 1,5 χρόνο. Γιατί η κατάσταση ήταν δραματική. Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υγρασία και τώρα θα αναδομηθεί. Έτσι λοιπόν αυτό είπε ο αντιπρίτανης διεθνώς και έσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτικής μέρημνας ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Πρέπει να κλείσει για να πραγματοποιηθεί πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση. Βέβαια τα παιδιά αυτά θα απορροφηθούν σε άλλες βιβλιοθήκες για να διαβάζουν. Γιατί ξέρετε, εκεί υπήρχαν και 1.300 θέσεις για ένα σπουδαστήριο, να καθίσουν αναγνωστήριο. Μάλιστα και διοικητικές υπηρεσίες που πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ανακουφιστούν. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά θα δοθεί πανέτοιμο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Μια παρέα από το Δουβλίνο είναι αυτή. Η Simple Minds, Jim Kerr στα πολιτικά, Don't You. Γνώριζαν τεράστια επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 80 και αρχές δεκαετίας του 90. Συνεχίζουν και υφίστανται σαν συγκρότημα. Και έχω τις καλημέρες εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλεία, για την υπέροχη φωτογραφία που μου έστειλες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση. Καλημέρα στην Τατιάνα Παπά, την καλή μου φίλη, το φίλο μου τον Χρήστο, επίσης από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα επίσης και στη Φίβη. Εδώ στο 6943-80-80-89, ως επιτοπλίστων, δέχομαι τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια σας. Και επειδή ξέρετε ότι θα έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο, φύγαμε από το Ελνίνια που ήταν δροσερό και πάμε στο Ελνίνιο φέτος, έρχονται οι επιστήμονες, έρχεται η πολιτική προστασία και σου λένε ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση και προσοχή και σε επίπεδο κρατικό, αλλά και σε ατομικό επίπεδο για το φετινό καλοκαίρι, γιατί θα έχουμε αρκετούς καύσωνες. Γι' αυτό το λόγο, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας χθες αυξήθηκαν 3 νέα ελικόπτερα τύπου Λεωνάρντο, τα οποία έχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έχουν φοβερά ισχυρούς κινητήρες, έχουν τρομερό ραντάρ για να έχουν πτυτική ικανότητα ακόμη και όταν πέφτει ο ήλιος και είναι πολλαπλών επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν, τα τρία ελικόπτερα εντάχθηκαν στο δυναμικό των επιχειρησιακών, πες το σωστά, αγόρι μου, δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Και γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό σε συνδυασμό και με άλλα τεχνικά, αν θέλετε, όργανα πλέον και μηχανήματα που έχουμε πάρει για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το φετινό καλοκαίρι. Αλλά η ατομική ευθύνη, και δεν το λέω αυτό για να φύγει ευθύνη από το κράτος, το λέω για μας, είναι πολύ σημαντική. Στον χώρο τουλάχιστον που είναι δικός μας και εκεί πρέπει να δίνουμε σημασία.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: 89 Rainbow.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ένα πρωινό ηλιόλουστο να το πιει στο ποτήρι με καλή διάθεση και έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος καθώς την 7 η ώρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ, όπως σημαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ώρες. Η δικιά μου αγκαλιά, ξέρετε, είναι ορθάνυχτη από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία. Δέχεται όλους και όλες εσάς για να ενημερωθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε και φυσικά να ακούσουμε αληθινή μουσική για να διασκεδάσουμε. Γιατί χωρίς διασκέδαση δεν ξεκινάει ομορφά ημέρα. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow. Πού αλλού?

Living on a Prayer από τους Bon Jovi. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Γεια σου Νίκο Βαλαβάνη και Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, μπαμπάς και κόρη. Καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάθη από το σχολικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα από τον Εύρο μεριά. Καλημέρα επίσης και στην Τατιάνα Παπά, στον φίλο μου τον Χριστόφορο και στις υπέροχες φωτογραφίες της Βασιλείας Καλλιόπης και του γιού της εκεί με τις απορίες που έχει από τις φωτογραφίες και αυτά που βλέπει στον ουρανό. Και να σας πω ότι ο φίλος μου ο Στράτος αυτή τη στιγμή με ενημέρωσε ότι στην ανηφόρα περιφερειακή οδός, έτσι, από ανατολικά προς δυτικά, στην ανηφόρα για το 424, προς Νεάπολη δηλαδή, έχει μείνει ένα φορτηγό. Όχι, συγγνώμη, από δυτικά προς ανατολικά έχει μείνει ένα φορτηγό και υπάρχει πρόβλημα εκεί. Να το έχετε κατά νου. Αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνο το σημείο, καλά θα πράξετε. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε σε ένα μείζον θέμα, το οποίο βλέπω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Είναι η ψηφιακή απάτη. Η ψηφιακή απιστία, συγγνώμη, όχι απάτη, γιατί οι απάτες υπάρχουν πολλές να φάνε και οι κόντες, κυρίως είναι οικονομικές. Λοιπόν, φτάνουμε σε αυτό το σημείο και σε αυτή την αόρατη κόκκινη γραμμή. Πότε μια συνομιλία θεωρείται απιστία και γιατί οι επιστήμονες έρχονται εδώ, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, κάθονται κάτω, τα βάζουν, σου λένε δεν μπορώ να ορίσω έναν κανόνα, παίζει κιόλας το γεγονός ότι θέλουμε να αρέσουμε, να είμαστε θελκτικοί απέναντι στους άλλους, είναι στην ανθρώπινη φύση, ναι, θα πω εγώ, αλλά τη στιγμή που ο άλλος καταλαβαίνει ότι είσαι σε μια σχέση ή το κρύβεις ότι είσαι σε μια σχέση και έρχεται η ώρα για να κάνεις το ραντεβού και βλέπεις ποιες είναι οι προθέσεις του, άνδρας γυναίκα, δεν ξεχωρίζω κανένα σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχει και ένα παραμύθι εδώ ότι οι άνδρες είναι πολυσεξουαλικοί περισσότερο από τις γυναίκες. Λάθος. Είναι το ίδιο πολυσεξουαλικές και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερο από τους άνδρες οι γυναίκες. Αυτό είναι γεγονός και μπορείτε να το ψάξετε. Έτσι λοιπόν, για να μην ξεχωρίζουμε σε άνδρες και γυναίκες, όταν το επιτρέπεις αυτό, τότε φίλε δεν παίζεις σωστή μπάλα. Γιατί αν θέλεις πραγματικά να φύγεις από μια σχέση και να ψαχτείς, να βρεις κάτι άλλο, μπορείς να το κάνεις πολύ όμορφα αφού πρώτα χωρίσεις. Να είσαι σωστός και τίμιος, γιατί αυτό περιμένεις να σου κάνει και ο άλλος σε περίπτωση που θέλει να φύγει από σένα. Μην το κάνεις εσύ επειδή έχεις το πάνω χέρι.

Θα έλεγε κανείς ότι κάθε τραγούδι του Lenny Kravitz είναι διαφορετικό σε κάποιο σημείο ή σε κάποια σημεία. How long have you been blind? Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γιώτη από Σάμμο. Μου στέλνει φωτογραφία παραλάια. Με βότσαλο, υπέροχη. Καλημέρα και στον Ηλία Περιστέρη, στη συντροφιά μας την όμορφη. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, γιατί έχουν γίνει πολλές επιστημονικές μελέτες, τις οποίες λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Να ξέρετε, και οι επιστήμονες είναι γενικότερα άνθρωποι με ανήσυχο πνεύμα. Περιμένουν να έχουν μια απάντηση και πάνω σε αυτή την απάντηση να στηριχτούν. Γι' αυτό και πολλά από τα δεδομένα αλλάζουν, γιατί γίνονται περισσότερες έρευνες. Πάμε στο γεγονός ότι περιστασιακά, που και που δηλαδή, πίνουμε ένα ποτό για να ξεχωρίσουμε, να ξεκουραστούμε, συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει να φύγουμε από όλη αυτή τη βάσανο της ημέρας με τις υποχρεώσεις, να καθίσεις στο σπίτι σου. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Αυτό είναι το πόσο τακτικά το κάνεις. Δηλαδή κάθε μέρα πριν να πιεις 2-3 ποτά, όπα, χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Χτυπάει, γιατί μπαίνεις σε μια παθολογική κατάσταση και μπορείς να δημιουργήσεις πολλά προβλήματα σε σηκώτη, σε ισοφάγο, σε παχύεντερο, σε πολλά πολλά σημεία, σε άντρες και γυναίκες που πρέπει να τα προσέχουμε αυτά και δεν χρειάζεται να βάζουμε τόσο δύσκολα στον εαυτό μας. Λένε οι επιστήμονες τώρα ότι ακόμη και ένα ποτό σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να εμφανιστούν πολλά προβλήματα, δεν θα πω εγώ τώρα βαριές κουβέντες, αλλά είναι μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα η έρευνα αυτή κράτησε παιδιά 12 χρόνια και ήταν πολλές έρευνες μαζί που μαζευτήκαν και τις ξαναείδανε. Εγώ θα πω το εξής. Πρέπει σε όλα να υπάρχει μέτρο. Το παν μέτρον άριστον δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα η ζωή μας, επειδή είναι πολύ απαιτητική και φοβερά στρεσογόνα, έρχεται κάποια στιγμή που θα γυρίσεις στο σπίτι, θα βάλεις ένα ποτό, κυρίως θα το κάνεις αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα καθίσεις με ένα φίλο σου, θα καθίσεις με τον άνθρωπό σου, θέλεις να ξεκουραστείς, να ανταλλάξεις μια άποψη. Εκεί το να πιεις ένα ποτό, άντε το πολύ δύο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν όμως έχεις πρόβλημα παθολογικό, δηλαδή με τη φύση σου, με την φυσιολογία σου, τότε δεν πρέπει να πιεις κανένα. Είναι σαν να μην πρέπει να τρως, παραδείγματος χάρη, φιστίκια, γιατί είσαι αλλεργικός. Τόσο απλά.

0: Τους περισσότερους σας πετυχαίνω ακριβώς αυτή τη θέση, τη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού. Συνυφενδετίας. Με λέμε με το φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη, τώρα έχουμε βάλει κάτω και κάνουμε προγνωστικά για το παγκόσμιο κύπελο. Ο ίδιος μου είπε Νορβηγία έκπληξη και Βραζιλία. Εγώ θεωρώ ότι η Βραζιλία δεν είναι στα ντουζένια της. Η Νορβηγία ναι, μπορεί να το κάνει. Αλλά βλέπω με ένα παράξενο τρόπο, παρότι γίνεται οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ότι θα είναι η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, προσέξτε με τώρα, και η Γερμανία στους τέσσερις. Έτσι το βλέπω εγώ. Ευρωπαϊκή υπόθεση. Δεν το έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα, ξέρετε, σε άλλη ήπειρο, δηλαδή εκεί στις ΗΠΑ. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Να δούμε ποιος θα έχει δίκιο. Αυτό που όμως μπορώ να μην προβλέψω, αλλά είναι γεγονός, είναι η πάρα πολλή κίνηση που έχουμε, παιδιά, σε περιφερειακή οδό, από ανατολικά προς δυτικά και από τον κόμβο της Τούμπας, Άνω Τούμπας, μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα, θα πάτε σημειωτών σε πολλά σημεία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τέτοιο πρόβλημα, κυρίως μετά το 424, Ανηφόρα, συνεχίζεται και φτάνετε μέχρι Τριανδρία με προβληματάκια. Η Βασιλίσσης Όλγας επίσης φορτώνεται με αρκετά οχήματα αυτή τη στιγμή, η Δελφών και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο καθοδικό ρεύμα προς το κέντρο, κατά τα λοιπά δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε κάποιον άλλον δρόμο.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: 89 Rainbow.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ένας και μοναδικός David Coverdale στα φωνητικά μαζί με τους Whitesnake. Here I go again. Έχουμε βάλει τώρα εδώ, ξεκινήσαμε τα στοιχήματα. Ποιος θα είναι τελικός, ποιος θα κερδίσει. Μ' αρέσει, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, κοπιάστε, γράψτε. 69-43-80-80-89. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο τελικός στο παγκόσμιο κύπελο και ποιος θα το πάρει. Έχω και την Αφροδίτη που μου λέει ότι έχει κάνει τα νυχάκια της και να μου τα στείλει. Αχ, τι ωραία που είναι. Σχεδόν rainbow. Διαφορετικό χρώμα. Είμαι και λίγο χαϊβάνι με αυτά τα ημιμόνιμα κτλ. Ξέρεις, ανίδεως. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, Αφροδίτη μου. Σου πηγαίνουν. Να, κυρίες και κύριοι, καθημερινότητα εδώ, στην πρώτη καλημέρα. Στον 89 rainbow. Αφήνουμε την καθημερινότητα και πηγαίνουμε στις ταινίες. Disclosure Day είναι η τελευταία ταινία του Steven Spielberg, η οποία τσακίζει κόκαλα και σύμφωνα με το Rotten Tomatoes βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των ταινιών επιστημονικής φαντασίας όσον αφορά την αποδοχή από τον κόσμο. Πρώτη είναι ο εξωγήινος Steven Spielberg, 99%. Επίσης είναι στενές επαφές τρίτου τύπου. Μετά ακολουθεί το Jurassic Park με 91% και το Disclosure Day βρίσκεται, συγγνώμη, στην τέταρτη θέση με 90%. Πίσω το Minority Report πάλι του Spielberg και το War of the World πάλι του Spielberg. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι από τους κορυφαίους παραμυθάδες όσον αφορά την επιστημονική φαντασία εκεί στο Hollywood. Πολλοί που πήγαν και είδαν την ταινία στην αρχή ίσως δεν την κατάλαβαν, με τη δεύτερη φορά που την ξαναείδανε, γιατί πολλοίς κόσμος πραγματικά είπε ότι του άρεσε, έρχονται και λένε ότι είναι μια καταπληκτική ταινία. Θα τη δω και θα σας πω την άποψή μου κανονικά και με τον νόμο. Περιμένω και τη δική σας άποψη.

Εγώ πάλι από την πλευρά μου δεν σας μισώ καθόλου που σας αγαπώ. Joan Jett, I hate myself for loving you. Καλημέρα στο φίλο μου το Σπύρο και τη Σταματία. Είπαμε, Λουκουμπάση Γκογκό είναι αυτό. Καλημέρα στον Ηλία Τσιάρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στον Πάνο επίσης από την Go. Έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί βοηθήσατε πάρα πολύ για να ξεκινήσει και η σημερινή μέρα υπέροχα και θα συνεχίσει έτσι. Εφόσον έχουμε το εφαλτήριο αυτό, δηλαδή το ξεκίνημα όμορφα της ημέρας, το ίδιο εύχομαι να συμβεί και σε εσάς. Εσείς παραμένετε εδώ γιατί έχετε πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα σε λίγο θα είναι μαζί σας τα παιδιά. Αντώνη Ζώκος και Όλια Παναγιωτοπούλου, Rainbow Morning Show μέχρι και τις 11 με το δικό τους ιδιαίτερο και ευχάριστο στυλ. Θα σας κρατήσουν συντροφιά. Μετά έρχεται η Μαρία Μανατίδου 11 με 2, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Walking by myself, Gary Moore, We Will Rock You από Queen, τα δύο τραγούδια με τα οποία σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι γεια και χαρά σας. You know.

0: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 89 Rainbow.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε αυτή τη σπαρταριστή 5η 11 Ιουνίου.
17: Καλή σας ημέρα, μόλις τη βγάλαμε, δηλαδή τώρα φρέσκο είναι. Η Όλια και ο Αντώνης στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Θα δείξει αυτό πώς θα πάει, διότι σήμερα σε βλέπω λίγο
16: περίεργη. Θα πάει καταπληκτικά. Ελάτε στο Rainbow Morning Show να γίνουμε πολύ. Καλημέρα.

0: 6943-8080-89.
1: Η μέρα είναι χαρακτηρισμένη ως Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, οπότε προτείνω να μην κάνουμε τίποτα σοβαρό, διότι αυτός ο στόχος του εορτασμού είναι να αναδείξει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, όχι μόνο για τα παιδιά, κυρίως για αυτά βέβαια, αλλά για όλους. Ναι. Οπότε μπορούμε να παίξουμε όλοι ανάλογα με το ηλικιακό μας group, όπως μας αρμόζει.
0: Λοιπόν, 1931 πηγαίνοντας πίσω στην χρονοκάψουλα, ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: Αυτό που πάλι δεν το ήξερα, ήμουν 48 χρονών όταν το έμαθα.
0: Είδες?
1: Ότι λέγεται Πάντιος από κληροδότημα, από το επίθετο του ανθρώπου του Ευεργέτη.
0: Το έμαθε όμως.
1: Το έμαθα.
0: 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0.
1: Εντάξει, οράνιε φούτμπολ από τότε. Μάλιστα.
0: Και έχετε τώρα ένα μπιφ τεράστιο, παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Είναι ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι, ο οποίος αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών ενδεχομένως με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ.
0: Δηλαδή, ο Μεούτσι το ανακάλυψε πρώτο στο τηλέφωνο.
1: 1-0.
0: Έλα, ρε, πώς έχει μείνει ο Μπέλ όμως. Βλέπεις από το drink, drink, Μπέλ. 2002 έγινε αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αντώνιο Μεούτσι, για το τηλέφωνο. Μας έσωσες.

0: Δεν λέω ότι είναι σωστό. Λέω όμως τι συμβαίνει. Καμιά φορά είσαι χθεσινός. Δηλαδή, έχεις βγει καθημερινή, ναι. Έχεις ξεφύγει η κατάσταση και την άλλη μέρα ξυπνάς και είσαι κουνουπίδι.
1: Έχεις ξεφύγει η κατάσταση, έχεις πιει δηλαδή.
0: Το καθένα τώρα. Ναι, έχεις γλεντήσει.
1: Πέρασε καλά με τον τρόπο του.
0: Ναι. Αλλά την άλλη μέρα δεν μπορείς να τα αποκριθείς. Με 2 με 3 ώρες ύπνο, αφήνω αυτούς που σκρολάρουν, αυτή είναι αυτοκαταστροφική. Ναι. Εδώ λέμε ότι έχεις κάνει κάτι πιο κοινωνικό, πιο ωραίο.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Πώς συνέρχεσαι, θέλω πρακτικές συμβουλές.
1: Πώς συνέρχεσαι,
0: τι κάνεις την επόμενη μέρα.
1: Παλιότερα, όταν κάποια στιγμή ξέφευγα, εγώ θα δώσω ένα μικρό τυπάκι. Ναι. Πριν κοιμηθώ το βράδυ έπαιρνα μια ασπιρίνη, ας πούμε. Αλλά σηκωνόμουν το βράδυ, άνετο, ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τώρα βέβαια δεν ξέρω, έχω καιρό να το κάνω.
0: Είναι ημίμετρο, ας πούμε. Ναι. Εγώ κατάλαβα, έπαιρνα μια άδεια. Την ασπιρίνη, δεν σου κάνει
1: άδεια,
0: ασπιρίνη.
1: Παιδί μου, δεν
0: ναι, δε γίνεται.
1: Κάθε φορά πιστεύει εσύ που έχει ξενυχτήσει και έχει περάσει καλά και άδεια την επόμενη μέρα.
0: Κάτσε κάθε φορά, μια φορά τη δεκαετία συμβαίνει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τέλος πάντων, πιες λίγο καφέ να το συζητήσουμε.

0: 89 Rainbow Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε, Όλια και Αντώνη, στην παρέα σας. Και πήγα να κλείσω ένα τραπέζι για το Σαββατοκύριακο και τελικά κατέληξα να σχεδιάζω ταξίδι στο Ντουμπρόβνικ.
1: Φυσιολογικό. Η Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη έχει 25 προορισμούς εξωτερικού. Οπότε τώρα είναι όλα πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε.
0: Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Εξαιρετικά. Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό.
1: Όταν λες είστε εδώ και τα λοιπά, ναι. Είμαστε εδώ, αλλά και δεν είμαστε.
0: Διότι
1: να σου πω κάτι, είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει αρχίσει και φεύγει τα Σαββατοκύριακα.
0: Πού πάει, μωρέ, και αυτό τώρα.
1: Έστω, μια ημερίσια για ένα μπανάκι. Ναι, τι που πάει, όλοι εσείς που μένετε προς τα ανατολικά τους βλέπετε που πάνε.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή έχετε ραντεβού 12 η ώρα, αφού έχετε ξυπνήσει, χαλαρή, έχετε πει το καφεδάκι σας, να την κοπανίσετε.
0: Ναι, γιατί κάποιοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουμε μπει ήδη, έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Και σήμερα, άσε τώρα που σήμερα θα μας ψεκάσουν κιόλας.
1: Τι εννοείς?
0: Θα μας ψεκάσουν σήμερα. Αρχίζουν οι αεροψυκασμοί
1: τη περιφέρεια
0: και τη Τουρκική Μακεδονία.
1: Για κουνούπια,
0: ναι, για Θεσσαλονίκη και Πιερία θα ρίξουν πολύ πράγμα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Οι υπόλοιποι να σας φάνε τα κουνούπια, τι στυλ.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί γίνονται τέτοιες εξαιρέσεις, δηλαδή. Η Ρόζα επαρχία παραδίπλα, τίποτα, η Μαθία, τίποτα.
0: Εκεί δεν έχουμε ανάγκη.
1: Δεν έχετε ανάγκη, εντάξει, όντως. Δεν είστε κοντά σε νερό, ας πούμε, θαλασσινό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε, οκ, okay, προνομιακή τοποθέτηση.
0: Επίσης, κλείνει και 48 ώρες ο περιφερειακός για την κατεδάφιση της γέφυρας στο πανοράματος.
1: Ενώ είναι κλειστό και το μετρό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι δουλειές που πρέπει να γίνουν τώρα αυτές ταυτόχρονα. Ναι, μεν το ξέρω, αλλά πρέπει να γίνουν. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δυσκολευόμαστε να μην γκρινιάξουμε λίγο έστω.
0: Όλο γκρινιάζουμε όταν όμως έρχονται τα έργα και τα βλέπουμε. Λέμε, α, τι ωραία τώρα εξυπηρέτηση. Τώρα βολευόμαστε, καταλαβες.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται να κάνουμε ένα κλικ με τα δάχτυλα και να γίνουν όλα.
1: Πώς γίνεται να κάνουμε ένα κλικ. Κοίταξε να δεις. Κάνουμε ένα κλικ την ώρα που ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Και ψηφίζουμε μια κυβέρνηση που μας υπόσχεται ότι όταν γίνονται έργα θα μας δίνει ένα ποσουδάκι 5-10.000 το μήνα για να μετικούμε, να πηγαίνουμε κάπου πιο χαλαρά, πιο ήρεμα.
0: Μέχρι
1: και όταν τελειώσουν αυτά, θα γυρίσουμε εμείς. Όχι, δεν σας άρεσε.
0: Γίνονται πολλά πράγματα και στους δρόμους της πόλης. Το κυριότερο όμως από αυτά που γίνονται είναι ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα εκεί έξω και θέλουμε να δούμε τον όγκο αυτών την δεδομένη στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην περιφερειακή οδό έχουμε καθυστερήσει αν οδηγούμε προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ και το αντίθετο ρεύμα έχει την επιβάρυνσή του, αλλά δεν βλέπω μέχρι στιγμής μποτιλιάρισμα. Πηγαίνουμε με αργές ταχύτητες όμως, σίγουρα από το Επταπύργιο και μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών. Από δυτικά βλέπω ότι έχει αρχίσει να μαζεύει τον κόσμο της και να δημιουργεί μποτιλιάρισμα η Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό της ρεύμα, ενώ υπάρχει ένας συνωστισμός εκεί και καθώς μπαίνετε προς το κέντρο από παλαιού σταθμού, από Καρατάσου. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αντίστοιχα το ίδιο πρόβλημα στη Βασιλής Όλγας, καθώς πάτε να μπείτε προς Τσιμισκή.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα θα έχουμε με λίγες νεφώσεις, αυξημένες εκεί στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία, παιδιά, θα ανέβει λίγο σήμερα. Από τους 29 που είχαμε τόσες ημέρες θα πάμε στους 30 τώρα. Εντάξει, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, το ανεβάζουμε.
2: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. το delivery στην Ελλάδα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 89 Rainbow.
8: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Μόνο που το σκέφτηκα τώρα από την κουβέντα που ανοίξαμε, με έπιασε hangover, να ξέρεις. Μόνο που το σκέφτηκα. Δηλαδή, φαντάζω τώρα πόσα πέρασα. Ναι, στα νιάτα μου.
1: Στα νιάτα, κάποτε.
0: Ναι, πριν 500 χρόνια.
1: Οριακά θυμόμαστε τι κάναμε για να το σώσουμε. Τότε μπορεί να μην χρειαζόταν και να το σώσουμε, έχω να σου πω.
0: Τότε.
1: Δηλαδή, πηγαίναμε σε ρί και δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα χρειαζόμαστε τρεις μέρες για να συνέλθουμε.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια που λες τώρα. Δηλαδή, τώρα εγώ αν βγω. Έτσι για, λέμε τώρα. Αν ναι. βγω και πιο. Πάνω από δύο ποτά, που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, στο ένα και κάτι, τέλος, τα αφήνω όλα. Θα θέλω τρεις μέρες να συνέλθω.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ποτό
0: και μέρα.
1: Και να το συνδυάσει ναι. με ξενύχτη.
0: Τι?
1: Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να γίνει από τις 2 ας πούμε, μέχρι τις 6 το πρωί.
0: Ποιες 2 με 6 το πρωί. Εγώ σου μιλήσα τώρα για απόγευμα μέχρι βραδάκι, ας πούμε, κάποια στιγμή, 11 η ώρα.
1: Παιδιά, κάποτε ναι. ήταν πανάκια μετά το ποτό, το φαγητό. Δηλαδή, πηγαίναμε ναι, για ναι. πατσά, πηγαίναμε για φαγητό. Ωραία. Τώρα έχει καταργηθεί και αυτό.
0: Γιατί, τι κάνουν, δίαιτα τώρα.
1: Του
0: πιάνει για την ώρα τρέλα να φάνε κάτι.
1: Είναι οι τιμές, αφού σου λέει αυτή η γενιά ναι. πιτσιρικάδων, δεν βγαίνει πλέον, δεν πίνει. Δεν...
0: Αλήθεια.
1: Με εκεί που είναι οι τιμές, πώς να μπορέσει και να θέλει δηλαδή.
0: Οπότε
1: γίνεται.
0: Πάει αυτό, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν λύση για το hangover. Θυμηθείτε, ρε παιδί μου, θυμηθείτε μερικές. Έχουν έρθει εδώ μερικές λύσεις από κάποιους πολύ σκληροπυρηνικούς που βλέπω ότι οι συνταγές τους έχουν ξεφύγει και θα τις αναφέρουμε μετά. Αλλά θέλουμε κι άλλες αντιδράσεις αυτό.
1: Και μην κολλάτε μόνο στο hangover το, του αλκοόλ. Είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Όλοι, τι εννοεί να παίξουμε ανάλογα με την ηλικία μας. Αυτό ακριβώς που λέω, να παίξουμε ανάλογα με την ηλικία μας. Μπορεί να μείνει ξύπνιος μέχρι αργά για άλλους λόγους.
0: Έτσι.
1: Οπότε,
0: πώς συνερχόμαστε,
1: πώς συνερχόμαστε, τι κάνουμε, πώς διαχειριζόμαστε την επόμενη μέρα. Για πείτε στο 6943 80 80 89.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: κάποιες στιγμές και το τελευταίο τρένο δεν το προλαβαίναμε. Έτσι όπως είχαμε γίνει. Δεν θυμόμαστε που πάμε για το σταθμό. Καταλαβαίνετε τώρα κατάσταση. Να, αν είχαμε αυτές τις πληροφορίες που έχουμε τώρα, όλα καλά θα ήταν. Γιατί
1: ποιες πληροφορίες.
0: Έχετε διάφορα tips εδώ για το πώς μπορούμε να
1: εγώ
0: αποφύγουμε.
1: Εγώ κοιτάω αυτό του Δημήτρη που δεν μπορώ να το εφαρμόσω πια.
0: Τι λέει.
1: Γράφει ο Δημήτρης, την προηγούμενη εβδομάδα παντρεύτηκαν κάτι φίλοι. Ο γαμπρός με ρίζες από Ρωσία. Τα μπουκάλια βότκα στο τραπέζι είναι πιο πολλά από τα νερομπούκαλα. Όλο το βράδυ ποτό και χορό μέχρι τις 5 το ξημέρωμα και μετά έπιασα δουλειά στις 9 με μία ώρα ύπνο. Κύριος στα 25.
0: Αυτά
1: είναι
0: Δημήτρη.
1: Καθημερινότητα.
0: Άσε ρε τώρα.
1: Κατάλαβες. Εφάρμοσε αυτό.
0: 25 έτσι ήμασταν.
1: Ναι, εντάξει. Και τώρα τι. Τώρα έχεις εδώ τον Βάσο Ηρακλής Βόμβα. Αυτό το φοβερή υπογραφή στο Viber. Με ένα ποτήρι μπύρα να ισορροπείς το αλκοόλ στο αίμα μας. Σωθήκαμε. Δηλαδή να σου πω, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι και ο Νικόλας εδώ, ο οποίος λέει πρωτεΐνη ψητό κρέας. Ότι τι, δηλαδή να γυρίσω σπίτι, ας πούμε, για να πατήσω ένα μπριζολίδι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Να σηκωθώ το πρωί να φάω ένα μπιφτέκι.
0: Γι' αυτό τρώγαμε μετά εμείς, κατάλαβες. Πηγαίναμε σαν σάντουιτς, σούπες κτλ. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για να προφηθεί το αλκοόλ.
1: Εγώ είμαι με το Θοδωρή. Μόνο με άδεια από τη σημαία σώζεται η κατάσταση, πιστεύει.
0: Ναι, παιδιά, χωρίζει. Είπαμε αυτό δεν το βάζουμε στο παιχνίδι.
1: Άμα δεν βάλουμε αυτό στο παιχνίδι, μετά πρέπει να βάλουμε τη μαγική συνταγή του Χριστόδουλου.
0: Ναι, το λέει, τι λέει.
1: Ένα αποτέλεσμα σκόνη με γεύση εσπρέσο. Ένα ελληνικό διπλό χωρίς να τον ανακατέψει. Με ολίγη. Και μια γερή δόση σπιρουλίνες. 6 δισκία και φυσικά 3 λίτρα νερό για την εφυδάτωση. Και η μηχανή παίρνει μπρος κανονικά.
0: Άμα τα κάνω εγώ όλα αυτά, θα πέσω και ύπνο μετά.
1: Δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ στην εντατική με φαντάστηκα. Με τα 6 δισκία, 3 λίτρα νερό. Τι πανισμό. Τέλο πάντων, δύσκολα τα πράγματα.
0: Κοίταξε, είναι και αυτό μια λύση όμω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πατσά και καυτερό και έχει πάει για δουλειά άνετο, λέει
0: ο Θεό. Εγώ, άμα φάω πατσά και καυτερό, Θεό μου, φεύγω αλλού άνετα. Όχι για δουλειά. Για δουλειά θα πάω κάνα 2-3 μέρε να πάω.
1: Οπότε καταλήξει αυτό που λέει ο Βασίλη. I'm too old for this shit. Από την ταινία Φωνικό Όπλο, Lethal Weapon. Εκεί, με αυτό θα κλείσουμε νομίζω.
0: Λοιπόν, τι ωραία, τι ωραία. Α, έχουμε κάτσε, έχουμε και τον Νικόλα. Λέει από τα 40 και μετά ο καλύτερος τρόπος για να συνέλθεις από το ποτό είναι να μην πιείς εξ αρχής. Αλλιώς την πάτησες, δεν υπάρχει σωτηρία και είναι αλήθεια αυτό.
1: Ωραία, παιδιά, εμείς σας προειδοποιήσαμε. Σας κάτω το 40, οπότε σπάστε τα τώρα. Σας το λέμε από Πέμπτη, γλεντήστε το. Διότι μετά αυτό το καλά 40 που λένε, δεν ξέρω. Μάλλον είναι κάτι άλλο εννοούν.
0: Αλλά ναι.

0: λέγαμε και πριν και θα τα ξαναπούμε ότι κανείς ρε παιδί μου δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά.
1: Ναι, αλλά αυτό τι συνεπάγεται, τι πρέπει να γίνει άρα?
0: Κοίταξε, όταν χρειαστεί θέλεις να ξέρεις τι έχει πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό να ξέρεις τι γίνεται με τις ασφάλειες, ρε παιδί μου.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς.
1: Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Απλά τα πράγματα. Σας τα είπαμε. Σήμερα δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι? Ξεκινάει και το Μουντιάλ, δεν ξέρω, σας ενδιαφέρει?
1: Και βέβαια μας ενδιαφέρει.
0: Α, σας ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, είναι 100 τόσοι αγώνες, βέβαια. Κατάλαβες, δεν θα καθίσουμε να τους δούμε όλους με τη σειρά.
0: 19 Ιουλίου τελειώνει και εντάξει, είναι φέτος για πρώτη φορά τρεις χώρες. ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό ενώνουν δυνάμεις.
1: Και στο Μεξικό νομίζω είναι και έναρξη. Ε.
0: Ναι, 48 ομάδες, παιδιά. Και τώρα θα δούμε διάφορα γήπεδα. Δούμε από κλασικά γήπεδα, ας πούμε, μέχρι και υπερσύγχρονα γήπεδα εκεί στην Αμερική.
1: Και θα υποστούμε τα αντρικά μαθηματικά. Τόσοι όμιλοι, τόσες ομάδες, 32 αυτά και μετά το φως.
0: Τι να κάνουμε.
1: Κούραση, σκέφτε.
0: Τόσα χρόνια έχει να γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν θυμάστε πότε έχει να κάνει το παιδί σας στο επόμενο εμβόλιο. Ξέρω, αλλά πόσοι όμιλοι, πόσες ομάδες, πότε θα γίνουν τα play-off, το έτσι, το
0: αλλιώς. Και θα έχουμε και νέους κανονισμούς φέτο. Αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Ξεκινάνε το Μουντιάλ. Ναι, βέβαια. Αλήθεια. Και κάποιοι ετοιμάζονται τώρα να κάνουν συναντήσεις αντροπαρές για μπύρες, λουκάνικα και τα σχετικά και παρακολούθηση αγώνων.
1: Καλά να περάσουν.
0: Τι
1: και εμείς καλύτερα.
0: Ξέρεις πώς θα ταλαιπωρηθούν και τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές τόση ζέστη που θα έχει?
1: Εμείς που θα ταλαιπωρηθούμε, που θα είναι.
0: Γιατί?
1: Οι αγώνες παράλογες ώρες.
0: Εντάξει, παράλογες ώρες, εντάξει.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να το κάνουν και στην Αυστραλία, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Οπότε τι το συζητάς τώρα? θα κάθεσαι να δεις τώρα και λες τώρα ιστορίες.
1: Κάποια θα τα δω, ναι, σίγουρα.
0: Ναι, μάλιστα. Για να δεις τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, μπορούμε ή μπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην περιφερειακή οδό το Μάτι κατευθείαν, εκεί όπου στην Τριανδρία υπάρχει ποτηλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Πιο επιβαρημένο αυτό που κινείται από δυτικά προς τα ανατολικά, με το πρώτο δείγμα ποτηλιαρίσματος να είναι μετά τη διασταύρωση με το Ρετζίκι και να πηγαίνει αργά ο δρόμος μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών. Γενικώς υπάρχει μια κίνηση προς το κέντρο αυτή την ώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας. Στη Βασιλής Σόλγας όμως από ψηλά κατ' εξαίρεση, από την 28 Οκτωβρίου και έπειτα. Το αντίστοιχο φαινόμενο συμβαίνει και στη Μίκη Θεοδωράκη, στο καθοδικό ρεύμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα έχω μια πορεία.
1: Για πες.
0: Αν χτυπήσει τώρα το σταθερό. Τώρα, ναι, μέσα στο στούντιο. Ποιο το σηκώνει?
1: Εγώ.
0: Γιατί παρακαλώ?
1: Γιατί εγώ μπήκα στο day.gr / Fiber και έβαλα άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Που σημαίνει Day Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά, σταθερά και κινητά.
0: Πού είπε ότι μπαίνουμε, διότι με ενδιαφέρει έτσι όπω το ακούω.
1: Day.gr /Fiber και δε πώ μπορεί να έχει και εσύ άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 89 Rainbow.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
15: Έλα ρε, καλημέρα και σε σένα, τι γίνεται?
14: Καλά εσύ?
15: Εντάξει, και εγώ καλά λέω. Όλια και Αντώνης, καλά τα παιδιά. Μέχρι τις 11 στην παρέα σας έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα παίξουμε σε λίγο Story Express. Θα σας θέσουμε και την απίθανη ερώτηση της ημέρας, διότι έτσι κάνουμε. Σε λίγο όμως η Όλια θα μας μεταφέρει κάπου δεν ξέρω πού. Εντάξει, σχέση με το Μουντιάλ, όχι.
14: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Έλα, μείνετε συντονισμένοι να την ακούσετε την καλή είδηση της ημέρας. Έρχεται σε λίγο.
15: 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Good morning.

0: Έτοιμοι.
1: Εσύ τον κάνεις αυτόν τον ήχο.
0: Ποιον ήχο.
1: Δεν θυμάμαι να υπήρχε αυτό το εφέ στο τραγούδι.
0: Ποιον ήχο.
1: Ένα παπαπαπ.
0: Παπακού. Δύσκολα πράγματα.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Δύσκολα.
1: Μήπως να πάρω αυτές τις πυρουλίνες που έλεγε ο Χριστόδουλος. Λοιπόν, πάμε. Καλή είδηση της ημέρας. Λοιπόν, πρώτη καλή είδηση της ημέρας. Τελείωσαν οι πανελλαδικές. Τα υπάλληλα συνεχίζουν με ειδικότητα.
0: Καλή είδηση είναι αυτή τώρα.
1: Πολύ καλή είδηση για τα παιδιά.
0: Θα ξεκινήσουν τα ροζιδρόμου, δεν θα μαζεύονται.
1: Δεν είναι καλή για εμάς, είναι καλή για εκείνα. Με αλτρουισμό την έδωσα. Και πάμε η δεύτερη. Λοιπόν, ξέραμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα υπέροχο προορισμό ταξιδιωτικό. Έχει θάλασσε πάρα πολύ κοντά, έχει απίστευτα μνημεία, έχει 15 μνημεία UNESCO, έχει καταπληκτικά μουσεία, οπότε όλα αυτά τα ξέραμε. Έχει ναούς.
0: Εντάξει, κάτι και γίνεται.
1: Και προορισμός τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Έλα μου όμως τώρα που μπαίνει και στον αθλητικό χάρτη.
0: Έλα,
1: εδώ των Βαλκανίων και όχι μόνο, διότι κάθε Σαββατοκύριακο φιλοξενεί ένα πάρα πολύ ωραίο event στο κέντρο για το οποίο δεν είναι καν ανάγκη να είσαι ενημερωμένος. Εκεί που θα βγεις τη βόλτα θα το πετύχεις. Πετύχαμε μπάσκετ 3x3. Πετύχαμε βόλεϊ, beach volley.
0: Έτσι.
1: Και έρχεται και.
0: Τι έρχεται?
1: Το Fly Magic, πώς λέγεται. Βοήθαμε λίγο. Γιατί τα έχετε αυτά στα ξένα.
0: Το άλμα λες, για το άλμα.
1: Το άλμα επικοντό. Στην Καμάρα. Το είδαμε πέρσι. Εκπληκτική
0: ωραίο ήταν,
1: διοργάνωση.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Flying SKG Sky.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Η πρώτη φορά που τα παιδιά μας βλέπαν από κοντά κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίοι αθλητές. Ο κόσμος, έτσι όπως είναι το κοινό στην Ελλάδα, ζεστή, θερμή να χειροκροτάνε. Και κάτι καταπληκτικό δίπλα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της πόλης, στην Καμάρα.
0: Κάποιοι γκρινιάξανε πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Έτσι.
1: Είναι και ρόλο στο να γκρινιάζει, κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να μην γκρινιάξει, θα χάσει το ρόλο σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει, το αποτύπωμα είναι που μετράει.
0: Nice.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν μόνο γι' αυτό. Οπότε η Θεσσαλονίκη μπαίνει και σε αυτού του τύπου το χάρτη με τα αθλητικά γεγονότα τα οποία φιλοξενεί, τα οποία τα αγαπάμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρεσιόλια.
1: Να είστε καλά. Να καταλάβετε πόσο τυχεροί είστε που μένετε σε αυτήν την πόλη, βρε.
0: Α, βρε.

0: Εντάξει, τώρα αν θέλετε και εσείς να ξεφύγετε από τα καθημερινά, αυτά που συνήθως τρώτε και τρώμε όλοι μας κάθε μέρα, και να απολαύσετε κάτι άλλο, όπως ένα υπέροχο brunch για δύο.
1: Α, μιλάς για το σύννεφο στο πιάτο. Σε έτσι αυτό, το έχω κωδικοποιήσει. Παιδιά, τα πιο ωραία pancakes, ομελέτες, ανατρεπτικές γεύσεις, με φιστίκια, με φράουλες, με κάτι πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά και παραδοσιακές. Σοκολατένιο, ωραίο brunch, κανονικό έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Ό,τι και να πάρεις είναι άπεκτο, να ξέρετε.
1: Πλατεία Ναυαρίνου 10, Fluffy Brunch. Σας στέλνει, ένας κερδίζει, δύο στέλνει 89 Rainbow.
0: Πώς κερδίζει όμως αυτός ο ένας?
1: Ο ένας αυτός κερδίζει τηλεφωνώντας στο 2310 320 384 και παίζοντας φυσικά τώρα μαζί μας Story Express. Όταν καλείτε στο 2310 320 384 να πιέζετε το 1 για να συνδέσετε με το στούντιο, ο λογιστής δεν μπορεί να σας βοηθήσει.
0: Έτσι.

0: Με μια μεγάλη καλημέρα υποδεχόμαστε το Σταμάτη, ο οποίος θα διαγωνιστεί σήμερα στο Story Express.
1: Καλημέρα Σταμάτη.
0: Ή και όχι.
1: Σταμάτη. Ο Σταμάτη, σταμάτησε να μας ακούει ο Σταμάτη. Τι έγινε παιδιά με το Σταμάτη?
0: Ένα ακουστικό έβγαλε ο άνθρωπος.
1: Άλλη μία θα το πω. Σταμάτη, είσαι εκεί? Καμία επαφή, όχι, δεν είναι εκεί ο Σταμάτη. 2310-323-84.
0: Αν προλαβαίνουμε μας τώρα, και το δίνουμε.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε το περιθώριο να περιμένουμε. Ακολουθήστε εσείς και το 6943-80-80-89.
1: Να δώσω 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα. Πόσο, 5 βαριά. Δεν μπορώ, πουλάκι μου, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω.
0: Δεν έχω.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Εντάξει, πάμε βαϊμπεράτα. Ο Σταμάτης είναι καλεσμένος σε επίτιμος αύριο.
1: Ναι.
0: Μακάρι να μπορεί.
1: Λοιπόν. Βαϊμπεράτα 6943-80-80-89. Τρεις λέξεις σας δίνει η Όλια. Έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας να στείλετε την μικρή σας ιστορία. Πάμε όλια, κάτσε να σταματήσει. Αχ, χτυπάει τηλέφωνο τώρα. Τι να κάνω εγώ?
0: Θα το σηκώσει.
1: Ρε φίλε, κατάλαβες, με βάζεις να κάνω τέτοια πράγματα τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να. Είμαι πάλι ο Σταμάτης.
0: Έλα, ρε παιδί μου. Τι ανατρεπτικό τηλεφώνημα ήταν αυτό. Έλα και αγχωθήκαμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Λίγο περιπέτεια.
0: Έτσι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για τις λέξεις σου?
2: Πανέτοιμος.
1: Σταματάει. Ωραία. Η μουσική λοιπόν. 10 δευτερόλεπτα σταμάτη. Θα ξεκινήσουν από τη στιγμή που η Όλα θα σου δώσει και την τελευταία λέξη.
0: Οι λέξεις για σήμερα είναι πέτσα, τόξο, ήλιος.
1: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Ήμουνα στον ήλιο κατά ηλιού και ίδρωνα πάρα πολύ. Κόντεψα να μου φύγει πέτσα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς γιατί ήμουνα με το τόξο μου σε αγώνες τοξοβολία.
1: Ωραίος,
0: μάχημος, μάχημος. Φάνηκε κιόλας από τον bounce το οποίο έκανε. Τον πέταξε γραμμή, ξαναήρθε. Τσίμπησε τον branch για δύο, το οποίο βέβαια εμείς δεν θα του το δώσουμε αν δεν μας πει.
1: Με ποιον θα πάει?
0: Έτσι.
2: Το πάω με τη γυναίκα μου.
0: Ωραία, εντάξει. Απλό, γραμμικό, ωραίο. Κερδοφόρος και νικηφόρος στις 9 και 20 ο Σταμάτης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που επέμεινες και που έπαιξες και κέρδισες.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Φιλιά πολλά.

0: Πρόσεξε να δεις. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Το θέμα είναι αν ξέρεις πώς.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Εξαιρετικά. Σας έχω πει το άλλο.
0: Ποιο?
1: Α, δεν το ξέρετε.
0: Όχι.
1: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τώρα.
0: Ωραία. Περιμέναμε κι εμείς κάτι extreme. Λοιπόν, τα πράγματα είναι καλύτερα στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα σε σχέση με πώς ήταν λίγο πιο πριν. Υπάρχει λίγο κίνηση στον κόμβο της Τριανδρίας στην περιφερειακή οδό, κυρίως αν οδηγείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Να ξέρετε ότι αυτό το ρεύμα πηγαίνει αρκετά πιο αργά από το αναμενόμενο, αλλά χωρίς να έχει μποτιλιάρισμα οπουδήποτε αλλού εκτός από την Τριανδρία. Εκεί που βλέπω να υπάρχει πρόβλημα είναι στην Εθνική Αντιστάσεως ψηλά, καθώς πηγαίνετε προς Φίνικα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο σημείο από τη Βενιζέλου μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Κάποιο άλλο πρόβλημα εκτός από τη Μίκη Θεοδωράκη δυτικά δεν βλέπω.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένης στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Κυρίως και η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: People have repower. People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: δεν καταστρέφουμε. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που λες. Παιδιά, έχουμε μπει στην ενότητα τη απίθανη ερώτηση τη ημέρα. Ναι. Οπότε έχει ξεκινήσει και ένα μικρό καυγαδάκι εδώ, ενδο επαγγελματικό.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, διότι είναι. Ο Αντώνης μας κατηγορεί.
1: Ναι, θα την πει στην απίθανη ερώτηση.
0: Όχι, θα την πει εσύ.
1: Ωραία, οι γυναίκες καταστρέφουν ένα στα έξι από αυτά.
0: Τίποτα δεν καταστρέφουμε. Αποκλείεται, δεν το δέχομαι.
1: Το καταλάβατε αυτό, γιατί είναι και λίγο σύνθετο. Οι γυναίκες το κάνουν. Οι γυναίκες καταστρέφουν ένα στα έξι από αυτά.
0: Προσέξτε
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ.
1: Έχουν έξι και το ένα το καταστρέφουν στάνταρ. Είναι δεδομένο,
0: α πούμε. Α, εγώ κατάλαβα ότι από τα έξι που θα πάρουν.
1: Ναι, το ένα το καταστρέφουν. Α, ναι, αυτό. Okay. Ναι, το έχουν έξι. Όχι, ναι. Παραπάνω από έξι έχουν. Αλλά στα έξι που θα πάρουν, το ένα το καταστρέφουν. Σίγουρα. Και το ελάχιστο είναι αυτό το που σας λέω. 6, 9, 43, 80, 80, 89 ήταν η απίθανη ερώτηση της ημέρας. Παρακαλώ, σκεφτείτε το καλά και απαντήστε.
0: Ενοχλητική σαν και σένα ήταν η απίθανη ερώτηση.
1: Ναι,
0: αν
1: δεν σ' άρεσε. Ναι, ναι, εσείς μόνο χτίζετε.
0: Μόνο φτιάχνουμε, είμαστε δημιουργοί, είμαστε creators.
1: Ναι, όχι, creators.

0: Αν θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ψάχνω ασφάλεια και όσο ψάχνω, τόσο πιο πολύ νιώθω ότι μπερδευόμαστε, ρε παιδί.
1: Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και φυσικά δεν είναι τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
1: Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
0: Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Λοιπόν, σας είχαμε πει, σας είχαμε θέσει την απίθανη ερώτηση της ημέρας, η οποία είναι η εξής. Οι γυναίκες καταστρέφουν ένα στα έξι από αυτά. Δηλαδή, αγοράζουν στα έξι που αγοράζουν, το ένα σίγουρα το καταστρέφουν. Και αυτό είναι το ελάχιστο. Σας το λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Η Αναστασία λέει αμάξι, αν και δεν συμφωνεί προσωπικά.
1: Στα έξι καταστρέφουν το ένα, δεν
0: συμφωνεί. Ναι. Η Τζέννη με το χαμογελάκι της λέει παπούτσια, θα έλεγα εγώ. Ένα στα έξι τα καταστρέφουν. Τι κάνουμε, παιδί μου. Από προσωπική πείρα θα πω κραγιόν. Κατερίνα, πες μου, τι το κάνεις το κραγιόν και το καταστρέφεις. Ο Στέργιος, σίγουρα καταστρέφουν αυτοκίνητα. Δεν νομίζω.
1: Έτσι το είπε.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, μήπως στριγκάκι. Ή είναι κάτι γιαπωνέζικο που δεν το ξέρω. Ή δεν μπορεί να εννοεί κάτι άλλο, γιατί σιγά μην το καταστρέφουμε. Εσείς τα καταστρέφετε αυτά. Φυτά εσωτερικού χώρου, λέει ο Μανούσος.
1: Τα καταστρέφουνε.
0: Τα καταστρέφουν, είστε φυτά εσωτερικού χώρου.
1: Δεν ξέρει να τα περιποιήσετε γι' αυτό. Το θέλει αγάπη.
0: Φαγητά, λέει ο Νίκος. Τι είναι φαγητά, ένα στο έξι που μαγειρεύουμε τα καταστρέφουμε.
1: Τα
0: καίμε. Να μαγειρεύετε πιο συχνά, παιδιά, για να μην ανεβούν τα ποσοστά μας λίγο. Δεν τα βρήκαμε δηλαδή μέχρι στιγμή. Βέβαια το βρήκατε, αφού σα είπα τίποτα δεν
1: καταστρέφετε.
0: Ναι, για πε.
1: Καλσόν καταστρέφετε, κορίτσια. Και δεν το θυμάστε, δεν το παίρνετε χαμπάρι εκεί που τα καταστρέφετε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια. Σκέψου, ρε φίλε, λίγο.
0: Είναι ο συνδυασμός πολύ λεπτού πλαστικού το οποίο τρυπιέται με νύχη. Εκεί γίνεται το λάθος.
1: Αχ, τι άλλη δικαιολογία θα βρείτε, γιατί δεν μπορείτε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: hacker, κακόβουλα, λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις?
1: Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Ωραία, και τώρα μιας που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορείς σε παρακαλώ πολύ συγκεντρωμένα να μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
0: Yes. Σε πολύ καλή κατάσταση η κυκλοφορία των οχημάτων. Εντοπίζω δύο σημεία τα οποία δίνουν πρόβλημα, άντε και ένα τρίτο. Το πρώτο είναι στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας, για όσους κινούνται προς τα ανατολικά. Το δεύτερο είναι εκεί που σας είπα και ψηλά, μετά τη Βενιζέλου στην Εθνικής Αντιστάσεως, με μέτωπο προς Φοίνικα. Υπάρχει εκεί ένα μποτιλιάρισμα. Και βλέπω το τρίτο να είναι μέσα στην πόλη, στην Τζιμισκή, με εναλλακτικές όμως σίγουρα την Εγνατία, η οποία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα.

0: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
0: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Husk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 89 Rainbow.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePaπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePaπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePaπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePaπούτσια ξέρει.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος. Με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 η ώρα δείχνει το ρολόι στο στούντιο του 89 Rainbow, 5η 11 Ιουνίου, τιμερολόγιο.
18: Όλα αυτά μαζί?
17: Όλα αυτά από δίπλα-δίπλα.
18: Εξαιρετικά, δίπλα-δίπλα, Όλια και Αντώνης, και έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show, και σε αυτή την τρίτη ώρα έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Δεν στα λέω τώρα. Oh.

0: λίγο.
1: Δεν ξέρω γιατί έχεις βάλει αυτό σαν μουσική εισαγωγή στην ώρα της γυναίκας. Ήθελα κάτι πιο ανεβαστικό, κάτι πιο γκράντε. Αλλά τέλος πάντων, με αυτό που μας έδωσες, με αυτό θα παίξουμε. Οπότε πάσα έχεις τώρα για να μας εισάγεις την ώρα της γυναίκας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για μία πρόταση γάμου.
1: Okay.
2: Στην ώρα της γυναίκας σήμερα και θα μου πείτε μετά εσείς γιατί. Εντάξει. Θα μιλήσουμε για μια πρόταση γάμου που έγινε στην Αμερική και είναι viral, παιδιά. Είχε πάνω από 20 εκατομμύρια views συνολικά TikTok και Instagram και τα σχετικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σημαντικό. Και γιατί τώρα, γιατί ο γαμπρός συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλλά ενθουσιάστηκε ταυτόχρονα. Δηλαδή, χάριζε το δαχτυλίδι στην κοπέλα σε μια παραλία το σκηνικό τώρα. Ναι. Έτσι. Αυτός φοράει ένα, όλα κολλητά από πάνω, ένα shorts κολλητό και μπλούζα κολλητή. Αυτή φοράει ένα έρινο φόρεμα τέλος πάντων. Αυτό σκύβει να τη δώσει το δαχτυλίδι, κάθεται στο ένα πόδι και λες
1: και
2: το χρήζει η υπότη. Όχι, δεν σκύβει τη βερμούδα. Και αρχίζει και κλαίει αυτός.
1: Ενώ
2: θα κλαίγει αυτή. Αυτή χαχαχά μπουχουχού τώρα, δε. Και τον κάνει μια στην πλάτη έτσι. Άντε, καλά, συγκινήθηκε τώρα εσύ. Έλα, σήκω πάνω, σε πάρω αγκαλιά, μην λιποθυμήσει κιόλα. Και μετά αυτός όμως ταυτόχρονα από την συγκίνηση είχε και έναν ενθουσιασμό και φάνηκε στο σορτσάκι, το οποίο ήταν πάρα πολύ κολλητό. Καταλαβαίνει τώρα και έγινε χαμός με τα σχόλια.
1: Όλα μαζί τα έζησε.
2: Όλα μαζί.
1: Ο μπρο.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά μόνο το ότι συγκινήθηκε έγινε χαμός από γυναίκες. Θέλω αυτόν τον άντρα, κορίτσι μου προχώρα κτλ. Ξέρει τώρα τι έγινε.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Γι' αυτό το ανέφερα στην ώρα τη γυναίκα, γιατί συνήθως έχουν τα ανάποδα. Κλαίνει τα κορίτσια. Τώρα έκλαιγε το αγόρι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν είναι και πολύ ανάποδο. Οι γυναίκες είναι πολύ εξοπλισμένες από τη φύση του να διαχειρίζονται πολλά και ταυτόχρονα συναισθήματα.
2: Ναι.
1: Να σου θυμίσω ότι ο κάθε μήνας μας έχει τουλάχιστον τρεις ηλικίες.
2: Ναι.
1: Κάτι που εσείς ζείτε μία φορά στη ζωή σας. Εμείς το ζούμε κάθε μήνα επί περίπου 20-30 χρόνια. Άρα αφήστε τα αυτά περί ευαίσθητου φύλου.
2: Καταλαβαίνεις
1: τώρα. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι το ευαίσθητο φύλο.
2: Επιβεβαίωσα για ακόμη μια φορά ότι τα ίδια θα ακούσουμε ό,τι και να πούμε. Δεν υπάρχει.
1: Να σου πω κάτι.
2: Δεν υπάρχει. Είστε καλύτερες. Είστε καλύτερες. Και φυσικά μπορείτε χωρίς τους άντρες. Το έχουμε πει αυτό. Όχι. Έλα. Έλα, σε θέλω γρήγορη τώρα. Τρία δευτερόλεπτα. Ένα. Όχι.
1: Όχι.

0: Ταμπανταμπαντά.
1: Θα μας κάνει παρατήρηση τώρα η Ραφαέλα. Θα μας πει ότι εμείς λέμε φωτιά, ενώ εμείς τα κριτικά τα μιλάμε τέλεια.
2: Φωτιά,
1: παιδί μου. Φωτιά λέμε με θήτα, φύ και θήτα. Παρά τις δυσλεξίες όσοι έχουμε. Κατάλαβες και τη διεύθυνση ξέρουμε. Γεωργίου Παπανδρίου 60. Και ξέρουμε ότι το κτίριο είναι διατηρηταίο και ξέρουμε ότι η κουζίνα είναι εκπληκτική. Σε ταξιδεύει Κρήτη με ταχύτητα φωτός.
2: Με υπέροχα υλικά τώρα το μεταξύ.
1: Στον πρόλογο και πήρατε τηλέφωνο. Άλλες φορές σας παρακαλάμε. Τώρα 23 13 23 84 η γραμμή είναι μάλλον κατηλημένη.
2: Γιατί?
1: Για να παίξουμε πρώτη νότα.

0: Ο Αριστίδης τι ψάχνει τώρα, εγώ θα ήθελα να
1: δικαιοσύνη,
0: ξέρω.
1: Δικαιοσύνη γενικά.
0: Δικαιοσύνη. Αριστίδη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα σας, εδώ είμαι σπίτι, σας ακούω.
0: Ωραίος,
1: ωραίος και ήρεμος, μπράβο. Ωραία, ας υπάρχει λίγο κοντράστ εδώ με την τρέλα την οποία ζούμε εμείς. Λοιπόν, Αριστίδη μου, αν είσαι έτοιμος να ακούσεις το τραγούδι που συμμετέχει σήμερα στην πρώτη νότα, θα είναι 2-3 δευτερόλεπτα, ό,τι έχει.
0: Είναι 6 και σήμερα, σας έχω καλομάθητο τελευταία, έτσι.
1: Απλά.
0: Ναι, λοιπόν,
2: εύκολο.
0: Εύκολο είναι, να σταματήσω τη μουσική.
2: Ναι.
0: Σταματάω τη μουσική και έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Πάμε να ακούσουμε δυνατά το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα. Ναι. 10 δευτερόλεπτα δικά σου, Αριστίδη.
2: Πρέπει να είναι ο Γκάρι Μουρ.
0: Πρέπει να είναι ο Γκάρι Μουρ. Ο Γκάρι Μουρ είναι. Ναι, όλα τα είπε τώρα. Τάχα, πρέπει να είναι και είπε και τον τίτλο, είπε και τον καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, ήταν διακριτικό. Δεν ήθελε να φλεξάρει τη γνώση του. Λοιπόν, κάπως έτσι ο Αριστίδης έχει κερδίσει ένα υπέροχο γεύμα για δύο στη φωτιά στη Γεωργίου Παπανδρέου 60. Το οποίο βέβαια για να το κερδίσει επίσημα, να το δώσουμε, θα πρέπει να μας πούμε ποιον θα πάει.
2: Μάλλον με τη φίλη μου.
0: Μάλλον, το σκέφτεται
1: κάτι
0: λίγο.
1: Κάτι έχει κάνει τώρα, κατάλαβα, ναι. Κάτι έχει γίνει.
2: Σκέφτομαι.
1: Οπότε ξέρεις, δεν έχει αυτό το λεσέ πασέ, ας πούμε.
2: 99,9%.
1: Αν είναι καλή.
0: Εντάξει.
1: Αν είναι καλή και πυθύνη. Λοιπόν, να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ταξίδι στην Κρήτη, ενώ θα μείνετε Θεσσαλονίκη.
0: Τα φιλιά μας.
1: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου.
1: Είμαι ήσυχος γιατί με το Vodafone Business μπορώ να κάνω τα πάντα και να μην πλήξει κανένας. Καθώς μας δίνει ιδιαίτερες υπηρεσίες όπως Cyber Security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατέψουμε την επιχείρησή μας από hacker και ιούς.
0: Βρίσκουμε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή μας στο Vodafone.gr κάθετος business.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποιος άνοιξε εδώ πέρα ένα παράθυρο το οποίο από πάνω έχει τον Ευαγγελάτο, ο οποίος. Γιατί έχει σκελοτοποιηθεί έτσι,
1: ποιος?
0: Τι κάνει, αυτές τις ενέσεις, γιατί έχει γίνει έτσι. Και από πάνω έχει την Δήμητρα Παπανδρέου,
1: ναι,
0: η οποία δεν τις κάνει αυτές τις ενέσεις και τους έχετε δίπλα-δίπλα αυτούς. Δηλαδή
1: λόγο?
0: Αυτό είναι επαγγελματική τρομοκρατία. Είναι bullying στο συνάδελφο. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα στον υπολογιστή μου. Δηλαδή εγώ δεν ήμουν έτοιμη να το αντιμετωπίσω αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο.
1: Κάποιος πάει κάθε εκεί τα πειράζει την ώρα που λείπεις.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
1: Κάτι συμβαίνει. Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Να σας πω ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζω. Είναι καθώς μπαίνετε στην Τζιμισκή από τη Βασιλή Σόλγας, θα αντιμετωπίσετε ένα μποτιλιάρισμα, δηλαδή εκνευριστικό πράγμα, γιατί είναι σε πολύ μικρή έκταση του δρόμου. Μετά την Παλαιών Πατρών αρχίζει και ανοίγει λίγο η κατάσταση, αλλά μέχρι εκεί είναι ενοχλητικό. Η 3η Σεπτεμβρίου επίσης βλέπω να έχει τα προβλήματά της και στα δύο ρεύματα. Είμαι κοντά στο κέντρο τώρα. Φεύγω από την άλλη μεριά, δυτικά, και πηγαίνω καθώς μπαίνετε από Παλαιού Σταθμού προς Καρατάσου, που έχει και εκεί λίγο μποτιλιαρισματάκι. Αυτά είναι όλα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας για σήμερα Πέμπτη και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Η γευστική μου κάλυ δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μαχά, Eric Clapton, Cocaine, 37 μετά τις 10, δηλαδή αν θέλετε 20 πριν από τις 11.
1: Να σου πω,
0: παρακαλώ.
1: Έχω ένα θέμα όταν χαλάει η συσκευή.
0: Τι θέμα έχεις?
1: Πρόσεξε να δεις, έχω την υπηρεσία Vodafone Tech Service.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία κάνει την επισκευή της συσκευή μου γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Αυτό δεν είναι θέμα, αυτό είναι το καλύτερο. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία φυσικά.
1: Κάθε επισκευή εντωμεταξύ συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μαθαίνουμε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Να ντύνεστε λίγο πιο λεπτά οι άντρες, να φοράτε σωστά υφάσματα και όχι αυτά τα τζιν και τα χοντρά που φοράτε.
1: Κάτσε εσύ.
0: Και μας βάζετε τα κλιματιστικά μετά στους 16.
1: Κάθε μέρα λινά θα φοράμε.
0: Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, παιδιά, με αυτή τη θερμοκρασία.
1: Και δεν είμαστε και στο νησί τώρα. Περίμενε τώρα, κάτσε λίγο.
0: Στο νησί, μάλλον σου εγώ και εσύ.
1: Λινά. Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Τι θα γίνει με το θέμα κλιματιστικό?
1: Θα γίνει ότι πολύ απλά θα κερδίσετε ένα.
0: Θα κερδίσετε ένα με την προϋπόθεση ότι δεν το βάζετε σε θερμοκρασίες που είναι επιθετικές για τις γυναίκες.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα μείνετε... θα μείνετε συντονισμένοι με τον 89 Rainbow όλο το Σαββατοκύριακο και κάποια στιγμή με στη ροή του προγράμματος θα εντοπίσετε το Weekend Signal.
1: Εκείνη την στιγμή θα πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6943 80 80 89, και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για ένα υπέροχο κλιματιστικό που έρχεται από τον 89 Rainbow να σας δροσίσει και φέτος το καλοκαίρι.
0: Έτσι ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα, όπως και βλέποντας την ώρα παρατηρώ ότι μάλλον έχει έρθει η ώρα το Rainbow Morning Show να τα μαζεύει.
1: Ναι, γιατί κουράζει και εσύ να μιλάς, το καταλαβαίνουμε, φεύγουμε.
0: Λοιπόν, μακάρι θα ήθελες, αλλά ναι, να σου πω, θα παραδώσω με χαρά σκητάλη στη Μαρία Μανατίδου, η οποία θα είναι στην παρέα μέχρι τις 2. Στις 2 η ώρα εμφανίζεται ο Νίκος Μπογιατζής, με τον οποίο συνταξιδεύουμε μέχρι τις 6, ενώ στις 6 παραλαμβάνει ο Θανάσης Μωραΐτης, που στις 10 το βράδυ ολοκληρώνει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow για σήμερα 5η 11 Ιουνίου.
1: Θανάσης, φαντάζομαι το βράδυ θα μας πει και τις ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους.
0: Ω, τώρα με τα θερινά, νομίζω καλύτερη του.
1: Αυτή την αποκάλυψη του Σπίλμπερκ.
0: Ναι, και καινούργια ταινία Φρανσουά Οζόν όμως.
1: Ποιος Οζόν τώρα?
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Σπίλμπερκ, Σπίλμπερκ, εξωγήινη και τέτοια. Πώ θα πάμε να τη δούμε την ταινία?
0: Θα πάμε να
1: πρέπει οπωσδήποτε να ξέρει.
0: Με βάζει να δεσμεύομαι στον αέρα.
1: Τέλεια.
0: Για να ντρεπόμετα να το πάρω πίσω.
1: Λοιπόν, στις 6 ώρα αύριο το πρωί, Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα και τσουπ τσουπ τσουπ σκάμε και εμείς εκεί γύρω στις 8.
0: Ωραία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τρίωρο που περάσαμε και σήμερα μαζί και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 εδώ στο 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: 89 Rainbow. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Γιουχου! Καλημέρα! How you doing? Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. 11 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου. Ελπίζω όλοι να έχετε ξυπνήσει καλά και να έχετε πολύ ωραία διάθεση. Αλλά και αν δεν έχετε, θα τη φτιάξουμε. Παρέουλα. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρέουλα μέχρι και τις 2. Πάω να βάλω καφέ. Βάλτε κι εσείς. Και έχουμε πολλά να πούμε και φυσικά υπέροχες μουσικές για να απολαύσουμε παρέα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Δεν ξέρω για εσάς, εγώ σήμερα ξύπνησα με πάρα πολύ βαρύ κεφάλι. Λες και χθες ήπια δεν ξέρω κι εγώ τι. Ενώ το μόνο που ήπια ήταν πολύ πολύ νερό με πάγο και μια ροσόδα. Σκέφτηκα όμως τη γιαγιά μου για κάποιο λόγο και σκέφτηκα κάτι που μου έλεγε όταν ήμουν μικρή, να περπατάς από εκεί που έχει τα δέντρα. Εκεί είναι καλύτερα. Και αυτό σας προτείνω να κάνετε σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Να περπατήσετε από την πλευρά του δρόμου που έχει τα δέντρα. Ακόμα και αν είναι λίγο πιο μακριά αυτή η διαδρομή, διαλέξτε σήμερα την όμορφη διαδρομή. Όχι τη γρήγορη, την όμορφη και τη δροσερή. Υπάρχει λόγος που σας το λέω τώρα. Ήξερε η γιαγιά, ήταν σοφή.

Πάμε για τεμπελιά, νεμελιά και ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτόν τον στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες όντως τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλά τόσο άμεσα στο κοινό του και όχι μόνο. Και έχει και πάρα πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

Από σήμερα 11 Ιουνίου και μέχρι τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, γιατί σήμερα ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, όπως το λέμε εμείς οι πιο παλιοί. Μία διοργάνωση που έχει ήδη καταρρύψει κάποια ρεκόρ πριν ακόμα υπάρξει σέντρα, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Για πρώτη φορά, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνδιοργανώνουν το φετινό Μουντιάλ. Θα συμμετάσχουν 48 ομάδες. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το γεγονός. Εσείς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο και μάλιστα αυτού του επίπεδου, το περιμένετε πώς και τι. Από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς ναούς, όπως διαβάζω, όπως το στάδιο Αζντέκα στο Μεξικό, όπου θα γίνει σήμερα ο εναρκτήριος αγώνας ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, μέχρι τα πολύ σύγχρονα τεράστια στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Γενικά, για 40 μέρες θα παιχτεί μπαλίτσα.

καλοκαιράκι, συναυλίες, φεστιβάλ. Και το νέο hot accessoire στα φεστιβάλ και τις συναυλίες δεν είναι ούτε τα crop top, ούτε τα glitter. Είναι τα airplugs, δηλαδή ή ο το ασπίδες, θα το πω. Η Gen Z κατάφερε να κάνει μέχρι και την προστασία της ακοής fashion statement, γιατί ναι, θέλουμε να ακούμε τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη όταν είμαστε 25 χρονών, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορούμε να ακούμε και το φούρναρι στα 50 κάτι όταν μας λέει τελειώσαν τα κουλούρια. Οπότε ξέρουν τα παιδιά.

υπέροχο και αγαπημένο Suspicious Minds στον 89 Rainbow. Λέγαμε πριν για τους πιτσιρικάδες, για τα παιδιά της γενιάς Zend. Πολλά λέγονται για την Gen Zend, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολυδιάστατη γενιά η οποία αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, το οποίο είναι στην παρέα μας, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Καλώς τους, καλώς τους. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσημεράκι 5ης, 11 του Ιούνιου. 12 η ώρα ακριβώς. Εγώ είμαι στο δεύτερο καφεδάκι της ημέρας. Εσείς δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Κάποιοι είστε ήδη στην παραλία και απολαμβάνετε αμμουδιά και μπανάκι και καφεδάκι. Εσάς σας ζηλεύω και το ξέρετε. Κάποιοι είστε στη δουλειά, κάποιοι στο δρόμο. Στείλτε μου τα μηνυματάκια σας, 6943-808089. Πού είστε και τι κάνετε αυτή την ώρα που μιλάμε?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Κώστα που φτιάχνει δόντια. Και δεν ξαναγκρινιάζω για δουλειά ποτέ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καιρού, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μπουρίνια, αλλά υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα και για χαλαζοπτώσεις, τοπικές βέβαια. Μιλάμε για την Παρασκευή, για αύριο και για φαινόμενα τα οποία θα διαρκέσουν σίγουρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Μακεδονίας, από τις προμεσημβρινές ώρες αύριο μέχρι και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, να το έχετε υπόψη σας. Δεν λέω τώρα άλλες περιοχές της χώρας, εστιάζω λίγο στα δικά μας. Αλλάζει ο καιρός για μια μισή μέρα περίπου. Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το 89, στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά τα παιδιά του αύριο, τα παιδιά της γενιάς Z, φαίνονται να απομακρύνονται από αυτούς τους κλασικούς ηγετικούς ρόλους που είχαμε ίσως εμείς στο μυαλό μας κάποτε. Όχι επειδή δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά κυρίως επειδή δεν θέλουν να θυσιάσουν την ευημερία, την αυτονομία, την προσωπική τους ζωή και την ψυχική και προσωπική τους ισορροπία. Αυτό λένε οι έρευνες. Δεν θέλουν να μπουν σε ρόλο manager. Και δεν τους αδικούμε, γιατί για πάρα πολλά χρόνια η θέση ευθύνης ήταν κάτι σαν βραβείο, αλλά με τα χρόνια συνειδητοποίησαμε πάρα πολύ ότι το πακέτο αυτό έχει και άγχος και ευθύνη και μηνύματα εκτός ωραρίου και το προνόμιο να λες σε άλλους δυσάρεστα πράγματα με χαμόγελο κλπ. Οπότε ποιος αδικεί τη γενιά Zend? Πολλά λέγονται για αυτή τη γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, ξέρει τι θέλει όμως, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό και ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Το WhatsApp κινείται μαζί με αυτή τη γενιά και ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στην ζωή των νέων, αλλά και όλα όσα θα παίξουν στη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Όλα παίζουν WhatsApp.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.

Ταιριάζει πολύ με το τραγούδι και τα μαλλιά του τραγουδιστή των Aerosmith. Γιατί η νέα μόδα, το νέο trend, λέγεται depressed hair, δηλαδή τα μαλλιά που δείχνουν φυσικά, τη μέλιτα, λίγο φριζαρισμένα, με τούφες που πετάνε και γενικά είναι σαν να μην πέρασαν 3 ώρες styling μπροστά στον καθρέφτη. Έτσι τουλάχιστον φάνηκαν και σε μεγάλες πασαρέλες, μεγάλων οίκων. Η λογική πίσω από αυτό το trend είναι να δείξουμε ότι το ατιμέλιτο μαλλί έτσι χαλαρώνει ένα πιο έντονο outfit. Το TikTok φυσικά έχει αγκαλιάσει το νέο trend. Εντάξει, το TikTok είναι, πώς να το πω τώρα, η Λόλα της τάξης κάπως. Γενικώς αχτένιστη. Αυτό είναι το trend.

χτένις τη look είναι ένα από τα trend της φετινής χρονιάς, αλλά σίγουρα οι μόδες κάνουν βόλτες και κάνουν κύκλους. Και τα 80's έχουν επιστρέψει δυναμικά φέτος στη μόδα του 2026, όχι ακριβώς σαν αντιγραφή, αλλά σαν μια πιο έτσι παιχνιδιάρικη βερσιόν που λένε στο χωριό μου. 8 τάσεις έχουν αναγεννηθεί, ανάμεσα σε αυτές το πουά, οι πολύ τονισμένοι ώμοι, ναι ξέρετε, οι βάτες, τα κρόσια, η μπλε σκιά, το έντονο ρούς, μου αρέσει πάρα πολύ, τα μπαλούν παντελόνια, οι μεταλλικές υφές και γενικά τα αυστηρά κουστούμια, τα power suits κλπ. Μ' αρέσουν όλα αυτά, τα υιοθετώ.

Σίγουρα έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που έχουμε στην παρέα μας. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε νέου της γενιάς Zend, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέπτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί ουσιαστικά μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: 89 Rainbow.
6: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μία η ώρα ακριβώς. Dunk. Ή done. Anyway, μία η ώρα ακριβώς το μεσημεράκι της Πέμπτης, 11 του Ιούνιου. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Μείνετε μαζί μου, διότι και αυτή την ώρα έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Και φυσικά ξεκινάμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι «Τότο και Αφρικά» στον 89 Rainbow.

στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία στο 65%, δύο μποφοράκια νότιο-δυτικός ο άνεμος. Μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Για αύριο σας τα είπα και νωρίτερα, τα επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένουμε βροχές και καταιγίδες από τις μεσημεριανές θερμές ώρες της ημέρας και μέχρι το πρωινό του Σαββάτου για την Χαλκιδική και γενικότερα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 23 με 29 λέει για αύριο το μενού, να το έχετε υπόψη σας. Γενικά κλίμα, τροπικό μου κλίμα η φάση. Ιούνιος, εντάξει. Αλλά και το νου μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καλό μεσημέρι και αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω στην αγαπημένη ακροάτρια Εύα από τα Χανιά. Τα Χανιά είναι ένα από αυτά τα μέρη στα οποία πάει κανείς για διακοπές και τη δεύτερη, άντε βαριά την τρίτη μέρα, αρχίζει να ψάχνει σπίτια για ενοικίαση. Έχει κάτι εκεί, είναι το λιμάνι τώρα, τα σοκάκια, η ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποια μέρη που απλώς τα επισκέπτεσαι και υπάρχουν και τα Χανιά που τα νιώθεις και είναι μόνο μία πτήση μακριά. Η Aegean πετάει απευθείας έως 4 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη για τα Χανιά. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και κλείνεις τη θέση σου.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά λουλούδια μου, θέλω να σας πω ότι τρία είναι τα ζώδια τα οποία φαίνεται να ξαναβρίσκουν έμπνευση και κίνητρο αυτές τις μέρες, διότι η ενέργεια του Ποσειδώνα φέρνει καθαρές σκέψεις και περισσότερη διέστηση. Και αυτά τα τρία ζώδια είναι ο Κριός, ο Ζυγός και οι Ιχθύες. Αποφασίζουν να ακολουθήσουν το ένστικτό τους, να εμπνευστούν από συνεργασίες με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους και να μπουν σε πιο δημιουργική φάση με περισσότερη ελευθερία έκφρασης και λιγότερους δισταγμούς. Έμπαινε γιούτσο εν ολίγης.

Έχω πιάσει εδώ μια κουβεντούλα με τη Χριστίνα στο Viber, η οποία μου έστειλε κάτι φωτογραφίες από τα καμένα βούρλα. Στα καμένα βούρλα, θυμάστε, παλιά κάναμε στάση για λουκουμάδες ή για γαλακτομπούρεκο, εξαρτάται την οικογένεια. Πέσουν εδώ, η Χριστίνα μου έχει στείλει μια σειρά με φωτογραφίες με κάτι πισινάρες, με κάτι κακοφίνικες και τέτοια. Έτσι για να με δροσίσει μεσημεριάτικα. Γιατί οι διακοπές του Αυγούστου αργούν ακόμα, είναι η αλήθεια. Και σε αυτό το σημείο θα βγω βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Υπομονή και κουράγιο σε όσους βρίσκεστε στον περιφερειακό, γιατί βλέπω ότι ένα τεράστιο κομμάτι, σχεδόν ο μισός περιφερειακός, είναι κατακόκκινος στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Και δυτικά έχουμε καθυστερήσεις εκεί στο 424. Επίσης, είναι αρκετά φορτωμένη και η Εγνατία και η Τσιμισκή. Στο ξεκίνημά της η Τσιμισκή από τη Χάνθ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους και η Εγνατία από το Συντριβάνι μέχρι την πλατεία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κλασικά κάθε μέρα τέτοια ώρα από το ύψος της Μπότσερη μέχρι και τη Νέα Ελβετία με καθυστερήσεις και αρκετά φορτωμένη. Courage, όπως λέμε κάθε μέρα τέτοια ώρα.

Έφτασε η ώρα να σας πω bye-bye, να ευχηθώ να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Να δώσω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή που ακολουθεί για τις επόμενες ώρες στον αέρα του 89 Rainbow και να σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι με τον Brian Ferry και το Slave to Love. Πολλά φιλιά!

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 89 Rainbow.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. 4 ώρες μαζί και σήμερα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα μουσικά νέα. Φυσικά νέα για διαγωνισμό. Σε λίγο Τζάνις Τζόπλιν, πρώτα Λένι Κράβιτς. Η Νόβα δίπλα μου.

89 Rainbow, Robbie Williams, Me and My Monkey. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Οι Rolling Stones κάνουν μπλουζάκια μαζί με την FIFA. Εμείς τι κρατάμε από όλα αυτά? Οι πιστοί της εκπομπής ξέρετε την ουσία, τη μουσική. Και όπως τα λέει η Joan Jett, αυτά είναι εδώ. Τα ξέρουμε, τα πιστεύουμε, τα πρεσβεύουμε και προχωράμε παρέα.

0: 89 Rainbow με Bon Jovi. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: 89 Rainbow.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

από τα καλύτερα των Queen στον 89 Rainbow, I Want It All. Μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Τσιμισκή, στο ξεκίνημά της, επίσης στην Λεωφόρο Νίκης, στα τελειώματά της, ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Καλή υπομονή στους οδηγούς, ο περιφερειακός ρολάρι με μικρά προβλήματα στις γνωστές προβληματικές περιοχές. Δηλαδή, προς ανατολικά, στο ύψος του 424, προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Αυτή είναι η Scorpions.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο 89 Rainbow με Gary Moore. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 89 Rainbow.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά. Το ανοίγω με Easy, a hit of the moment. Συνεχίζω με Subways, Rock and Roll Queen. Τα λέμε σε λίγο, okay?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Joe Cocker στον 89 Rainbow, Unchain My Heart, μέρες Μουντιάλ. Ο Noel Gallagher τον Oasis, όταν ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται για αυτό το μουσικό break μεταξύ των δύο ημιχρόνων στο τελικό που θα έχουμε στο φετινό Μουντιάλ, είπε: εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί δεν ασχολούνται με αυτό που μας ενδιαφέρει, το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Να θυμίσω ότι επιμελητής αυτού του μουσικού break είναι ο Chris Martin των Coldplay. Δεν μας αρέσουν, λέει, οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Μια χαρά είναι τα πράγματα όπως ήταν εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Συμφωνούμε με τον Noel Gallagher σε αυτό.

0: 89 Rainbow με Deep Purple. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: People have repower. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
7: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
3: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρό.

των 89 Rainbow με Doobie Brothers Long Train Running. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κίνηση είναι αυτό που έχουμε στη Μουδανίων, στο ύψος του Λακώματος, όπου εκεί έχουμε φορτηγό ακινητοποιημένο. Υπήρξε γενικότερα μεγάλο θέμα εκεί. Ευχαριστώ επίσης και για την ενημέρωση από κάποιους οδηγούς που βρεθήκατε στην περιοχή. Κατά τα άλλα, χαμηλές ταχύτητες μέσα στο κέντρο αυτή την ώρα, στην Τσιμισκή και στην Λεωφόρο Νίκης. Η συνέχεια με τους Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, ενώ σε λίγο κάτι πιο κλασικό, Could You Be Loved, από Bob Marley, στον 89 Rainbow.

89 Rainbow και Steve Miller Band. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: 89 Rainbow.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί μπαίνουμε στην τρίτη ώρα. Πάντα ζωντανά. Ανοίγω με Rolling Stones, Satisfaction σε λίγο. Σας έχω μουσική ιστορία με τον Mick Jagger. Πρώτα το Satisfaction.

Μπού με Calling, 16 ημέρες πριν άλλη μια μεγάλη συναυλία. Θυμίζω, το Σάββατο 27 Ιουνίου η Saint Etienne στην Ελλάδα, την Αθήνα, η Pet Shop Boys αρχικά. Αυτό ήθελα να πω, γιατί προλογίζω το Always on My Mind, αλλά έχω στο μυαλό μου και τους Saint Etienne που υποστηρίζουν σαν ένα όνομα έξτρα και ο Grammatic μέσα. Γιατί κολλάω στους Saint Etienne? Γιατί θα είναι οι τελευταίες τους εμφανίσεις γενικά σαν group, μια πολύ καλή synth-pop πάντα, η οποία μας παρουσίασε και ένα όμορφο synth-pop album, το τελευταίο της καριέρας τους, όπως είπαν. Φυσικά, αυτή είναι η Pet Shop Boys.

0: 89 Rainbow και Beatles. Ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω. Ξέρεις ήδη για ποιο νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, απλώς πρέπει να πας. Φέτος για πρώτη φορά η Aegean πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
13: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
14: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Chance στον 89 Rainbow. Ακόμα συνεχίζουν. Αυτό φυσικά είναι το μεγάλο hit τους, The Only One I Know. Προσέχουμε τον περιφερειακό αυτή την ώρα, ψηλά με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και το ύψος της Πολύχνης. Στην απέναντι πλευρά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι περίπου και το ύψος της Τριανδρίας. Let Go, Paul Van Dyke, ενώ σε λίγο κλασικά με Christopher Cross, Ride Like the Wind στον 89 Rainbow. Μείνετε εδώ.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Phil Collins και οι υπόλοιποι Genesis στον 89 Rainbow. Ωραίες οι μεγάλες συναυλίες, δεν λέω, αλλά ωραίο και να έχεις έναν αγαπημένο σου καλλιτέχνη εκεί που τα πίνεις και να σιγοτραγουδάς μαζί του. Κάτι τέτοιο έγινε σε μια folk βραδιά σε pub της Οξφόρδης, όπου βρέθηκε ο Mick Jagger με τη σύντροφό του και άλλους φίλους, ας τους χαρακτηρίσω έτσι, παύλα συνεργάτες, και ο κόσμος πραγματικά στην pub πέρασε υπέροχα. Αυτά τα μικρά μουσικά γεγονότα που μένουν στη μνήμη. Santana, Black Magic Woman, ενώ σε λίγο Hollenotes, Man Eater στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε σε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: 89 Rainbow.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλβαρη.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί, εδώ, πάντα ζωντανά, είναι η τέταρτη ώρα. Το τέταρτο 60 λεπτό ανοίγω με τον Summer Hot Stuff. Συνεχίζω με Muse, Feeling Good. Τα λέμε σε λίγο.

89 Rainbow με Dire Straits. Ωραίο τίτλο δίνει ο drummer των Queen, ο Roger Taylor, στο νέο του άλμπουμ Violence Insane in a Beautiful World. Ό,τι δηλαδή είναι ο κόσμος μας σήμερα. Κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η U2. Από ό,τι ακούγεται, το δικό τους νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη του Οκτωβρίου. Για να δούμε, εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε όλα αυτά τα μουσικά που μας ενδιαφέρουν και σας ενδιαφέρουν. I still haven't found what I'm looking for. Ένα από τα καλύτερά τους στον 89 Rainbow.

0: R.E.M. Μπαίνεις τώρα στο Instagram μας και ψηφίζεις ένα πολύ ενδιαφέρον poll, αλλά σου θυμίζω ότι μένει συντονισμένο στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 69-43-80-80-89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ.
1: Ready, set, go!
2: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
3: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
2: Σου δίνουν 3 λέξεις.
3: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
2: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
3: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
2: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: 89 Rainbow.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

89 Rainbow με Αχά. Ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean θα ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Cock Robin, The Promise You Made. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, παρέα με τα καλύτερα, 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6. Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Ένα τελευταίο από εμένα, Wild World, υπέροχη διασκευή από τους Mr. Big. Παίζουν στον 89 Rainbow με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτης. Τα λέμε αύριο.

0: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
1: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: 89 Rainbow.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: 89 Rainbow, απόγευμα 5ης, 11 Ιουνίου. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. 5η σήμερα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Και σήμερα στην παρέα μας, η Κοσμοτέ Telecom.

Maneskin και Begging στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Υπομονή χρειάζεται σε όσους βρίσκονται στον δρόμο αυτήν την ώρα. Αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, ήδη από το ύψος της Ευκαρπίας έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και το ύψος του Επταπηργίου. Στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Στα κόκκινα και η Λεωφόρος Νίκης, όπως και η Εγνατία στο κέντρο, με κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Σε λίγο ακούμε Opus και Life is Life. Τώρα ακόμη μια επιτυχία, Hot Chocolate, You Sexy Thing, στον 89 Rainbow.

0: Είσαι ροκ συγκρότημα στα 70s και κυκλοφορείς σαν πρώτο σου σίγγλ αυτό το τραγούδι. Το μέλλον λαμπρό και η επιτυχία σίγουρη για τους Boston και το More Than A Feeling από το 1976 στον 89 Rainbow. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: 89 Rainbow.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow, Scorpions και Rocky Like a Hurricane. Με 30 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 60%, με αυτές τις θερμοκρασίες σίγουρα το μυαλό μας ταξιδεύει σε κάποιο ελληνικό νησί. Και αν μιλάμε για τη Σαντορίνη, υπάρχει λόγος που η Σαντορίνη είναι στο bucket list όλου του πλανήτη. Το κρασί, η καλντέρα, η γαστρονομία, εκείνη η αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου εκτός πραγματικότητας. Η Σαντορίνη σε καλεί με απευθείας πτήσεις στις Aegean σχεδόν καθημερινά από Θεσσαλονίκη. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Σε λίγο Hozier, Take Me to Church. Τώρα Elvis Presley, It's Now or Never, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Brian Adams και Summer of 69 στον 89 Rainbow. Πλησιάζει η ημερομηνία 28 Ιουνίου που ο Brian Adams θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής για μια 100% ακουστική συναυλία μόνο με μια κιθάρα και ένα πιάνο και βέβαια όλες τις επιτυχίες του. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρησή σε, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr, καθετός Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο Ario Speedwagon, τώρα Anouk, Nobody's Wife, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
7: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Απόγευμα 5η στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης και με κινηματογραφικό διαγωνισμό αυτήν την ώρα με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο UFO, Dr. Doctor, τώρα Elton John, I'm still standing.

Queen, The Show Must Go On στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα έχουμε τρεις νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Δύο από αυτές ξεχωρίζουμε όχι μόνο ως καλύτερες της εβδομάδας, αλλά και από τις καλύτερες της χρονιάς. Τη νέα ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης, που θέτει ερωτήματα για την εξωγήινη ζωή, για όσα κρύβουν οι κυβερνήσεις και αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν θα φοβόσουν. Αυτό είναι το ερώτημα του Steven Spielberg. Έχουμε βέβαια και ένα εξαιρετικό δραματικό φιλμ από τη Γαλλία του Φρανσουά Οζόν, Ο Ξένος, βασισμένο στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί. Για αυτές τις δύο ταινίες θα έχουμε λίγο αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο ακούμε Arctic Monkeys, τώρα Class. Should I stay or should I go?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ELO και Last Train to London στον 89 Rainbow. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Επιστρέφω σε λίγο με Rolling Stones, αλλά και με διαγωνισμό, με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: 89 Rainbow.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow από το soundtrack της ταινίας Philadelphia, και με αυτό το τραγούδι κατάλληλο το timing για το διαγωνισμό μας που δίνει διπλές προσκλήσεις για το Βακούρα Ιωάννου Μιχαήλ 8 στο κέντρο της πόλης, ο αγαπημένος μας κινηματογράφος που προβάλλει δύο από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, την ημέρα αποκάλυψης του Steven Spielberg και το γαλλικό φιλμ Ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν, προβάλλει βέβαια και το Backrooms και το Michael και το Ένας Ποιητής, καταπληκτικές ταινίες. Εσείς με την πρόσκλησή σας επιλέγετε να δείτε όποια ταινία θέλετε και θα έχετε μαζί σας και παρέα. Η πρόσκληση είναι διπλή. Αυτό που πρέπει να κάνετε για να τη διεκδικήσετε και να μπείτε στη λίστα της κλήρωσης είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχονται οι πωλήσεις με το Roxane, τώρα Fleetwood Mac, Big Love.

Smith και Big Mouth Strikes Again στον 89 Rainbow, η επιτυχία τους από το 1986, ένα τραγούδι που ο Morrissey είχε χαρακτηρίσει ένα αστείο τραγούδι, μια παροδία, γιατί ο σκοπός του όταν έγραφε το τραγούδι ήταν να ήταν ένα τραγούδι χιουμοριστικό. Στην παρέα μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα. Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Έρχονται οι Beatles με το Come Together, τώρα Bon Jovi. You give love a bad name στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 89 Rainbow.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά,
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πέμπτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί έως τις 10 αγαπημένα τραγούδια αλλά και διαγωνισμός που θα σας στείλει στο Ιόνιο σε λίγο.

Dan Wilson και Breathless, αγαπημένο στον 89 Rainbow. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 60%. Για αύριο Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, με θερμοκρασίες υψηλές όμως, έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά σε όλη τη χώρα αύριο έρχεται μία καταιγίδα εξπρές. Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο Βακούρα. Κώστας Αρώνης, Πασχάλης Τσιακμάκης, Θεοφάνης Γκρούγιας, Ξένια Μπακυρτζιάν και Θανάσης Χατζιπαναγιώτης. Καλή προβολή, παιδιά. Σε λίγο Aerosmith, Dream On. Τώρα Joe Jackson, Stepping Out. We'll be right back.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Living in a World Without You από τους Rasmus στον 89 Rainbow. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σε λίγο και πάλι μαζί με Pink Floyd και Money στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: 89 Rainbow.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

η μεγάλη επιτυχία των Cutting Crew στη δεκαετία του 80. I Just Died In Your Arms Tonight. Στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης. Ξεκινά το Μουντιάλ σήμερα, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, 10 το βράδυ, με τον αγώνα Μεξικό, Νότια Αφρική. Εκτός από τις εξωφρενικές τιμές στα εισιτήρια, πολύ ψηλές είναι οι τιμές και στα ποτά και στα σνακ στα γήπεδα του Μουντιάλ. Το μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει 6 δολάρια, ενώ η μπύρα 18. Και όλοι τα έχουν βάλει με τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, που έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο από αγαπημένο λαϊκό άθλημα σε σπορ παρακολούθησης ατόμων με πλούσιες τσέπες. Σε λίγο έρχεται ο Billy Idol με το Eyes Without a Face, αλλά και πληροφορίες για το διαγωνισμό μας που θα σας στείλει στο Ιόνιο. Τώρα, Nirvana, The Man Who Sold The World, στον 89 Rainbow.

νιώσω μουσική, νιώσω Θεσσαλονίκη με Steely Dan και Do It Again στον 89 Rainbow. Αύριο η κλήρωση και ο νικητής, η νικήτρια θα ανακοινωθεί σε αυτήν την εκπομπή για την δήμερη απόδραση στο Ιόνιο και στην αγαπημένη Λευκάδα, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε χρόνο να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει εδώ και μέρες στο Instagram του 89 Rainbow. 89 Rainbow και το Tesoro Hotel σου χαρίζουν δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Λευκάδα μέσα στον Ιούνιο. Με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή, το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, ακολουθείς τον 89 Rainbow και το Hotel Tesoro, κάνε like στο post του διαγωνισμού που θα βρεις πάνω-πάνω καρφιτσωμένο και γράψε με ποιον θα ήθελες να αποδράσεις στη Λευκάδα. Ο νικητής ανακοινώνεται αύριο στην εκπομπή μας, αλλά και στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία! Σε λίγο River City People, τώρα Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind?

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο Van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με Van, πληρώς εξοπλισμένο από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: 89 Rainbow.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραϊτής μαζί για μία ακόμη ώρα. Έως τις 10 ακούμε τραγούδια που αγαπάμε. Καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Blondie.

το τραγούδι της ταινίας Breakfast Club στον 89 Rainbow, Don't You Forget About Me με τους Simple Minds. Ποιες ταινίες είναι νούμερο 1 στις διασημότερες πλατφόρμες στον κόσμο? Στο Netflix νούμερο 1 είναι, όπως και στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, το Office Romance, μια ρομαντική κομεντή με την Jennifer Lopez. Στο HBO Max νούμερο 1 είναι η animation ταινία Goat. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων είναι νούμερο 1 και στο Disney Plus, το Hoppers. Στο Amazon Prime, το Jack Ryan Ghost War, κατασκοπευτική ταινία δράσης. Ενώ στο Apple TV νούμερο 1 η Formula 1 με τον Brad Pitt. Σε λίγο θα ακούσουμε Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That. Τώρα αγαπημένο τραγούδι από Queen, You Don't Fool Me, στον 89 Rainbow.

0: Mike Oldfield και Maggie Riley, Moonlight Shadow στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο επιστρέφω με Pretenders, I'll Stand By You στον 89 Rainbow.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
2: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικό.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: 89 Rainbow.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.

από τα καλύτερα τραγούδια των Smokey, I'll Meet You at Midnight, στον 89 Rainbow. Είστε από αυτούς που ακούν μουσική στη δουλειά ή θέλετε την ησυχία σας? Πάρτε μέρος στο Gallup του 89 Rainbow. Έχουμε ετοιμάσει μια ξεχωριστή ερώτηση για εσάς. Θα το βρείτε στα stories μας, στα social media, στο Instagram και στο Facebook, για να δούμε και τις διαθέσεις σας. Και βέβαια, για να ενημερώνεστε στα social του 89 Rainbow για οτιδήποτε έρχεται εδώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

I Was Made For Loving You από τους Kiss στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανασής Μωραήτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο λοιπόν και πάλι μαζί ακριβώς στις 6 και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά, να είστε συντονισμένοι. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμένα, ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι, No Doubt και Don't Speak, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. 89 Rainbow.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.